0: Είναι τρεις.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.

0: Ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.

0: Ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Στη μέση μάτας...

Παρέα. Τι απόχρωση έχει η έρευνα? Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσεις το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Είναι 5.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσεις το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού, ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Η Πατρακού

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
3: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
7: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
8: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. ipatra.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. ipatra.gr.

0: Πρωινό με Χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον Χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά. Ο Άγγελος επιστρέφει στον αέρα.
1: Ξυπνήστε!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 7. Πρωινό χρώμα για τον 2,1. Καλώς ήρθατε. Άλλο ένα πρωινό εδώ στον χρώμα 102. Σήμερα έχουμε τον Παντελή. Τι λες, ρε, τι ώρα τον έχουμε. 8, τι ώρα, 8.30, τι ώρα έχετε. Μουτσούνα του εδώ πέρα και του ανοίγουμε. 3 το μεσημέρι έρχεται. Δεν ξέρω, δηλαδή. Το σώμα του, ναι, θα μπορείτε το. Το έρχεται το πρωί. Έτσι. Αλλά ολόκληρο, ας πούμε, ψυχή και σώμα, ας πούμε, γενικά, μετά το μεσημέρι του ο Παντελής είναι λίγο πιο. Εντάξει. Λοιπόν, όχι, το περιμένουμε. Καλώς ήρθε, Παντελής. 10 λεπτά μετά τις 7, πρωινό χρώμα 102,1, ξερομερίτης Άγγελος στο μικρόφωνο. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Για μήνυμα στέλνετε στα social media του Χρώμα FM, Facebook και Instagram, Χρώμα 102,1 ή στο δικό μου το προσωπικό. Ξερομερίτης Άγγελος, Facebook, Instagram και στο X και στο TikTok μας ακολουθεί.

Εδώ είμαστε. Λοιπόν, να το να πούμε λοιπόν. Τώρα είμαστε εντάξει. Τώρα είμαι καλύτερα, τώρα είμαι καλύτερα. Λοιπόν, διάβαζα κάπου διάβαζα, παιδί μου, για το χτες το διάβαζα αυτό το θέμα και ήθελα να το ρίξω σήμερα να το πούμε, τώρα το πρωί. Γιατί τα πουλιά της πόλης, οποιαδήποτε πουλιά της πόλης, πουλιά της πόλης, ξέρω, από Καναρίνη μέχρι Περιστέρι, γενικά, και Κοράκι. Έχετε Κοράκι στο κέντρο της πόλης, το πρωί πρωί, έχω δει εγώ, γενικά, και έχω φτιστεί ολόκληρος. Λοιπόν, φοβούνται περισσότερο όμως τις γυναίκες παρά τους άντρες. Έλα μου, ντε, έλα. Κοίτα, ρε, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή το πουλί πως θα καταλάβει, ας πούμε. Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή, και γιατί να φοβηθεί τη γυναίκα? Κάτσε εδώ, υπάρχει εξήγηση. Βασικά τρελαίνομαι που υπάρχει, ας πούμε, γενικά κάτσανε κάτι, ας πούμε, στο τραπέζι επιστήμονες και αναλύσανε ή ξεκάρανε, ας πούμε, γενικά τα πουλιά γιατί φοβούνται τις γυναίκες παρά τους άντρες. Είναι αυτό το πράγμα και μόνο, δηλαδή, που κάτσανε σε ένα ερευνητικό εργαστήριο, ξέρω εγώ τι, κάτι, σε ένα τραπέζι, ας πούμε, γενικά, και αναλύσανε, έτσι, γιατί τα πουλιά να φοβούνται πρώτον και δεύτερον, γιατί φοβούνται τις γυναίκες παρά τους άντρες, είναι κάτι, ρε παιδί μου, σημαίνει ότι έχουμε, ας πούμε, γενικά φτάσει σε άλλο επίπεδο. Πού έχει γίνει αυτή, ξέρουμε που έχουν γίνει, αυτές δεν ξέρουμε. Τα πουλιά των πόλεων, λοιπόν, φαίνεται να αντιδρούν διαφορετικά απέναντι στους ανθρώπους των πόλεων. Όπως και τα ζώα, παιδιά. Όχι μόνο τα πουλιά. Παιδιά, είναι διαφορετικά τα ζώα της πόλης και διαφορετικά του χωριού. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, οι γάτες, ας πούμε, γενικά, που κυκλοφορούν στην πόλη, δεν είναι, περιμένουν. Δηλαδή, σε βλέπουν από μακριά, βλέπουν, ας πούμε, γενικά, ότι δεν το έχει ο άλλος οδηγής. Σου λέει, δεν είναι, κάτσε να περάσω μάλλον. Γιατί δεν με πατήσει εδώ, πρέπει να κάνει, ας πούμε, γενικά κομμάτι. Λοιπόν, και βλέπεις τη γάτα, ας πούμε, γενικά, περιμένεις σε διασάφος να περάσει. Έτσι, να περάσει, ας πούμε, γενικά, ο άλλος, σου λέει, δεν είναι. Βλέπει την άλλη, ας πούμε, γενικά, έχει πάρει το δίπλωμα τώρα. Γράφει, βλέπει, να είναι. Α, λέει, κατάλαβες, σου λέει, κάτσε να περάσει εδώ πέρα, κάτσε να περάσει αυτή, γιατί αυτή δεν θα με δει καν. Δεν θα περάσει από πάνω μου, θα με κάνει, ας πούμε, καρκομανία, δηλαδή, πάει, με λιώσει. Οπότε περιμένουν οι γάτες, βλέπεις, έχουν συνηθίσει οι γάτες γενικά στην πόλη και περιμένουν σε διασταύρωση μαζί με εμάς. Ενώ οι γάτες του χωριού είναι πιο αγριόγατες, που λέμε, δηλαδή πιο να επιτεθούν, κατά παρθένες. Δεν είναι, είναι λίγο πιο, δεν τις αγγίζεις. Τράβα πιάσε γατούλα, έχετε πιάσει γατούλα σε χωριό? Α, δε, τι λέτε, καλή γατούλα, δεν είναι. Τρελαίνονται, παιδιά, δηλαδή, είναι, φαίνονται, ας πούμε, γενικά είναι παρθένες. Είναι, δεν τις έχει αγγίξει ούτε ο άνεμος. Ούτε ο άνεμος, που λέει και ο Βέκος πιο σωλή. Λοιπόν, ενώ το γενικά της πόλης είναι πιο τσακπίνες. Εντάξει, είναι λίγο πιο αλανιάρες. Ξέρουν, ας πούμε, γενικά δεν είναι λίγο πιο. Θα πάνε, ρε παιδί μου, δηλαδή θα σε χαϊδευτούν. Βλέπεις, ας πούμε, γενικά και σε διάφορες ταβέρνες. Στις αρχές πας, έρχονται, σου κολοτρίβονται. Σου κάνω εκεί. Ενώ τις, του χωριού, ας πούμε, γενικά οι γάτες είναι λίγο πιο παρθένες, είναι λίγο πιο αγώ. Δεν είναι, μην τις μιλάς. Δεν μπορούν πολύ θόρυβο αυτές. Όταν πάνε, ας πούμε, γενικά Πάσχα στο χωριό, πολλοί κόσμος, ή το καλοκαίρι, όταν πάει πάρα πολύ κόσμος, ας πούμε, γενικά στα μέρη αυτά, δεν τρέχει, οι γάτες αυτές τρελαίνονται, ας πούμε, γενικά, δεν κρύβονται. Κρύβονται, βλέπεις, ας πούμε, κάτι να στράφουν το βράδυ και νομίζω ότι είναι ο Σατανάς. Κάπου είναι χωμένος, ας πούμε, γενικά σε κάποιο υπόγειο, σε κάποια αποθήκη, ας πούμε, γενικά του χωριού, και βλέπεις μάτια, γι' αυτό βλέπουν. Ρε εσύ, κοίτα, κάτι δυο μάτια με κοιτάνε, ας πούμε, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, εξωγήινος, και σε βλέπουν, ας πούμε, πάρα πολλά μάτια. Σε παίρνουνε μάτι όμως, σε παίρνουνε μάτι, ας πούμε, και κάτσε αυτό, κρυμμένες, σε αποθήκες, σε στάβλους, σε τέτοια πράγματα, ας πούμε, γενικά, σε κοτέτσια, έτσι, να πούμε, γενικά, σε κοτέτσια. Έτσι, είναι μέσα οι γάτες, ας πούμε, και τις, και κρύβονται από σένα μέχρι να φύγεις. Κατάλαβες. Είναι τελείως διαφορετικά τα ζώα της πόλης και τα ζώα του χωριού. Το ξέρουμε αυτό. Τώρα πάμε για τα πουλιά. Τώρα εδώ, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα πουλιά, λοιπόν, των πόλεων φαίνεται να αντιδρούν διαφορετικά απέναντι στους ανθρώπους. Εντάξει. Και μάλιστα με τρόπο να ευνηδιάζει τους επιστήμονες. Δείχνουμε καλύτερο ότι κάτσανε επιστήμονες τώρα και αναλύσανε τώρα γιατί γίνεται αυτό το φαινόμενο. Τώρα με τις γυναίκες και τους άντρες. Το καταλαβαίνω με τα ζώα, ας πούμε, γενικά της πόλης και του χωριού. Αλλά τώρα με τα πουλιά. Συγκεκριμένα τα πουλιά, σου λέει τώρα. Συγκεκριμένα τα πουλιά. Ποιοδήποτε πουλιά.
πουλιά της πόλης. Έτσι. Γέλα πουλί μου, γέλα. Ότι κάτσαν κάτω και αναλύσανε αυτό γενικά για τα πουλιά, γιατί φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άντρες, δεν... αυτό δεν το περίμενα ποτέ. Κάθε μέρα, ας πούμε, γενικά μια έκπληξη εδώ μέσα. Έτσι, ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, λοιπόν, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ευρωπαϊκή Παπαδίτσα Καλόγερος. Τι είναι αυτό, Παπαδίτσα? Ευρωπαϊκή Παπαδίτσα. Τι είναι Ευρωπαϊκή Παπαδίτσα? Είναι κάποιο... είναι κάποια μέρα, ας πούμε, γενικά που... για τα πουλιά. Παπαδίτσα. Αλλά και δεκάδες ακόμη ήδη. Παπαδίτσα τι είναι? Είναι πουλί η Παπαδίτσα? Όχι, απευθύνομαι στους κυνηγούς. Στους, ναι, στους ανθρώπους που αγαπάνε πουλιά. Ναι, κάποιος, ας πούμε, γενικά να μου... ξέρει τι είναι ο κάποιος, ας πούμε, γενικά... Κοίτα δεις. Αυτή την ώρα που βγαίνουμε στον αέρα, δεν νομίζω ότι... μ' ακούει κάποιος που είναι κρυπής. Δηλαδή, κυνηγός θα είναι πιο πιθανό να μ' ακούσει τώρα τέτοια ώρα. Λοιπόν, ας μου πει ένας κυνηγός, ρε παιδί μου, στο λέει, Παπαδίτσα είναι πουλί. Καλό γύρος που λέμε. Λοιπόν, αλλά και δεκάδες ήδη πτηνών, τέλος πάντων, τείνουν να απομακρύνονται νωρίτερα όταν ο εισβολέας στο πεδίο τους είναι γυναίκα. Κοίτα να δεις. Οι άντρες αντίθετα μπορούν να πλησιάσουν περίπου ένα μέτρο πιο κοντά πριν τα πουλιά πετάξουν μακριά. Ένα μέτρο. Ενώ με τις γυναίκες δεν φεύγουν, σου λέει. Βλέπουν. Τώρα γιατί η διαφορά αυτή καταγράφηκε ανεξαρτήτως παραγόντων όπως το ντύσιμο, το ύψος και ο τρόπος προσέγγισης. Έτσι. Κάτσαν επιστήμονες και αναλύσαν όλα αυτά. Πραγματικά, δηλαδή, δεν έχει, είναι, παιδί μου, είναι αυτό που λέμε, δεν έχει δουλειά ο διάολος να κάνει, είναι αυτό. Δηλαδή, οι επιστήμονες έχουν ξεφύγει τελείως, παιδιά, δηλαδή, μπορεί να κάνουν έρευνες για κάθε κουλό πράγμα που γίνεται σε αυτό το πλανήτη. Λοιπόν, η διαφορά αυτή καταγράφηκε ανεξαρτήτως παραγόντων, όπως το ντύσιμο, μιλάμε τώρα για, για τα πουλιά που φοβούνται τις γυναίκες περισσότερο από τους άντρες. Γιατί γίνεται αυτό, έτσι? Γιατί κάποιος μπορεί να άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο, σου λέει τι λέει αυτός τώρα που είπε. Η διαφορά αυτή καταγράφηκε ανεξαρτήτως παραγόντων, όπως ο ντύσιμο, το ύψος, ο τρόπος προσέγγισης, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι τα πτηνά ενδέχεται να μπορούν να διακρίνουν το φύλο των ανθρώπων. Να το. Καταλαβαίνουνε ποιοι είναι καλοί άνθρωποι. Ή πιο ευαίσθητοι τουλάχιστον. Κατάλαβε, σου λέει, άμα κάτσω τα ανάσκελα. Μπορεί, ας πούμε, και να με λυπηθεί ο άντρας. Είναι λίγο πιο ευαίσθητος ο άντρας. Τώρα αυτά τα λέμε. Να κάτσω λίγο αυτά, να κλάψω λίγο, να βγάλω ένα δάκρυ, μπορεί να με λυπηθεί. Ενώ η γυναίκα όχι, παιδιά. Θα πάει το τσόκαρο να με χτυπήσει στο κεφάλι. Ωστόσο, ο μηχανισμός πίσω από αυτή την ικανότητα παραμένει άγνωστος. Δεν είναι ξένο ακόμα. Το ψάχνουμε. Υπάρχει χρηματοδότηση για αυτή την έρευνα? Παιδιά, ακούστε τώρα τι γίνεται. Για αυτές τις έρευνες γίνονται χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή κάποιος χρηματοδότησε αυτή την έρευνα να γίνει. Δηλαδή τα πουλιά, γιατί τα πουλιά φοβούνται τις γυναίκες περισσότερο από τους άντρες. Κάποιος την έχει χρηματοδοτήσει. Δηλαδή από εκεί πρέπει να ψάξεις γενικά. Δηλαδή από την πηγή να δεις που είναι το πρόβλημα. Καταλαβες? Δηλαδή κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα αυτός. Αργότερα, μεθαύριο, αύριο μεθαύριο, δεν ξέρω, μπορεί να είναι η αιτία, ας πούμε, γενικά, μπορεί να έχει λεφτά και να κάνει να ξεπάσει κάποιος πόλεμος πυρηνικός, δεν είναι. Καταλαβες? Δεν είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι καλά. Εγώ να είναι καλά τώρα αυτός που χρηματοδότησε, ας πούμε, γενικά την έρευνα. Οι έρευνες δεν ξεκινάνε έτσι. Ξεκινάνε με κάποιον άνθρωπο που τους χρηματοδοτεί, τους δίνει λεφτά. Οι επιστήμονες δεν ξεκινάνε έτσι να κάνουν, ας πούμε, γενικά έρευνες. Κάποιος βρέθηκε, χρηματοδότησε αυτή την έρευνα. Σου λέει, θέλω να μου βγάλεις, ας πούμε, γενικά θέλω να μου βγάλεις τα αποτελέσματα, γιατί τα πουλιά φοβούνται τις γυναίκες περισσότερο από τους άντρες.

και σου βγάζει, α πούμε, γενικά 3 εκατομμύρια. Δεν θα την κάνει, θα την κάνει. Θα την κάνει. Όχι, θα την κάνει. Θα την κάνει. Λοιπόν, εκεί πρέπει να ψάξουμε, ας πούμε, γενικά ποιος χρηματοδότησε αυτό, όλο αυτό το, την έρευνα. Οι επιστήμονες εξετάζουν διάφορα πιθανά σενάρια, όπως την ανίχνευση χημικών σημάτων, π.χ. φερομόνες, τη στάση του σώματος ή ακόμα τον τρόπο βάδισης. Κατάλαβες, κοίτα να δεις τώρα τι... Παρόλα αυτά απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να εξαρτούν ασφαλή συμπεράσματα. Σου λέει θέλουμε και άλλα λεφτά, δεν γίνεται τώρα δηλαδή. Το έχουμε κάνει όλο αυτό, σου λέει, βρήκαμε τώρα εδώ πέρα τον άνθρωπό μας. Κατάλαβες, εκεί που καθόμαστε και πεινάγαμε, βρήκαμε έναν άνθρωπο, αλλά θέλουμε λίγο... Θυμάσαι ταινία με την Βλαχοπούλου? Ένα σύννεφο είναι, βγάλα κάτω σταρικό και τίναξε το λίγο να φύγει το σύννεφο. Έτσι είναι και οι επιστήμονες. Σου λέει, κοίτα δεις, κάναμε μελέτες, μέχρι εκεί μας πλήρωσες. Τώρα για να κάνουμε και άλλες μελέτες, να το δούμε, ας πούμε, γενικά πιο αναλυτικά το πράγμα, να το αναλύσουμε, τα, αν υπάρχει, ας πούμε, γενικά κάποια διαφορά της στάσης του σώματος οι γυναίκες από τους άντρες που φοβούνται τα πουλιά κτλ. Πρέπει να τα ρίξει αφεντικό, δεν είναι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δηλαδή θα πάρουμε τα πουλιά, θα τους κάνουμε ολόκληρη ψυχανάλυση. Θα τα πάρουμε και θα τα ανοίξουμε. Κατάλαβες. Δεν θα τα ανοίξουμε, θα δούμε μέσα, ας πούμε, γενικά την ψυχοσύνθεσή τους. Ας πούμε, γενικά τον εγκέφαλο, θα πάρουμε τον εγκέφαλο, το βάλουμε μέσα σε, ένα, σε μια γυάλα μέσα και θα αρχίσουμε να βάλουμε κάτι νετρόνια μέσα, κάτι μπεκαλώδια και ηλεκτρόδια, όλα αυτά τα πράγματα. Θα πάρουμε και ένα υδραυλικό, ένα το... Μη μας τυπείς και το ρεύμα. Το γεράσουμε το Βασιλόπουλο, αν θέλετε. Καλημέρα. Λοιπόν, και θα τα αναλύσουμε έτσι πιο αναλυτικά. Θα τα πάμε, ας πούμε, γενικά λίγο πιο... Αλλά θέλει λεφτά αυτό, δε. Θα τα ρίξεις. Έμα. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο καίει πάρα πολύ. Καίει. Λοιπόν, ο Φεντερίκο Μορένλι υπογράψει ότι... Ιταλός είναι αυτός? Ιταλός. Υπογράψει ότι ανεξάρτητα από την αιτία, τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την εντυπωσιακή ικανότητα των πτηνών, των πουλιών δηλαδή, να αξιολογούν το περιβάλλον τους και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους. Χωρίς να χάνουν το χιούμορ τους, οι ερευνητές δεν απέκλεισαν ακόμα και πιο φάνταστες προσεγγίσεις για μελλοντικά πειράματα, κάνοντας αναφορά στο διάστημο σκέτς Monty Python, τονίζοντας πόσο δύσκολο είναι να απομονωθεί ο ακριβής παράγοντας που επηρεάζει τη συμπεριφορά των πουλιών. Κάνανε και χιούμορ. Κάνανε χιουμοράκι οι επιστήμονες, παιδιά, στη συνέντευξη τύπου που δώσανε, κάνανε και χιούμορ. Δηλαδή κάνανε και συνέντευξη τύπου. Δηλαδή, άλλο αυτό τώρα. Βρέθηκε δημοσιογράφος που πήγε εκεί τώρα για να μάθει αν τα πουλιά φοβούνται περισσότερες γυναίκες από τους άντρες. Πραγματικά, δηλαδή, ωραία, βρέθηκε ένας τρελός. Πλήρωσε, ας πούμε, γενικά τους επιστήμονες που πεινάγανε αυτοί για να φτιάξουν και να κάνουν αυτή την έρευνα. Βρέθηκε κάποιος, ο οποίος σου λέει, θα ξυπνήσω σήμερα, ας πούμε, γενικά, θα πάω στους επιστήμονες να μου κάνουν την έρευνα γιατί τις γυναίκες φοβούνται περισσότερο τα πουλιά. Έχω λεφτά, ρε. Έχω λεφτά. Εδώ έχω λεφτά. Λοιπόν, θα πάω εκεί. Αλλά ότι βρέθηκε δημοσιογράφος να πάει να πάρει και βρέθηκε μάλλον σε συνέντευξη τύπου να κάνει ερωτήσεις για αυτό το θέμα στους επιστήμονες, αυτό με... εντάξει, αυτό με ξεπερνάει. Εκτός θα το πλήρωσα γι' αυτό. Δεν έχει να κάνει. Αλλά λέω, βλέπεις, ρε παιδί μου, άμα έχεις λεφτά. Άμα έχεις λεφτά, ρε παιδί μου, λέει. Ξυπνάς, ας πούμε, δεν ξέρεις, ας πούμε, γενικά το δεν έχεις να τα κάνεις. Και ξυπνάς. Αυτός, ας πούμε, ξημέρωσε με αυτό το πράγμα. Κάτι όνειρο θα είδε, ξέρω, κανένα όραμα. Ξύπνησε, ας πούμε, σου λέει, θα έχει δει κάνα 2-3 περιστατικά. Ήταν τίποτα περιστέρια, ας πούμε, γενικά που φεύγανε περισσότερο όταν παίρναγε γυναίκα δίπλα τους, παρά τους άντρους. Λέει, κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται εδώ. Κατάλαβες. Ο μικρός αυτός, μάλλον ήθελε να γίνει επιστήμονας. Αλλά δεν του έκατσε και σου λέει, δεν έχω λεφτά όμως. Τα έχω βγάλει τα λεφτά μου. Κάτι γίνεται, πρέπει να κάνουμε κάποια έρευνα. Απευθύνθηκε, χτύπησε τον κουδούνι στους επιστήμονες. Σου λέει, παιδιά, ακούστε, δείτε. Θέλω να μου κάνετε μια έρευνα γιατί τα πουλιά φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες από τους άντρες. Κυρία Ανέκδοτο, όχι. Θα μου κάνετε έρευνα, να το αναλύσουμε.
Τι λέτε κύριε, είστε καλά? Λοιπόν, καλή σας μέρα. Φύγετε. Έχω λεφτά. Παπ. Α, περάστε μέσα. Καφεδάκι θέλετε? Κάπως έτσι εγώ το φαντάζομαι, ας πούμε, γενικά το σκηνικό. Κατάλαβες? Κάπως έτσι το σκέφτομαι, ας πούμε, γενικά με τους επιστήμονες και το τύπο, ας πούμε, γενικά που χρηματοδότησε την έρευνα. Έτσι το φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Πάμε σε τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 πρωινό χρώμα 102,1. Ξηρομερίτης Άγγελος στο μικρόφωνο. Για μήνυμα στέλνετε στα social media του Χρώμα FM, Facebook και Instagram, και στο TikTok μας ακολουθείτε, στο δικό μου το προσωπικό Ξηρομερίτης Άγγελος Facebook και Instagram, και στο X και στο TikTok. Θα φύγουμε, θα πάμε σε τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Εγώ θέλω να βάλω αυτό μισό λεπτό. Να βάλω τραγούδι από το... Έτσι μου ήρθε τώρα στην τρέλα. Ένα τραγούδι από τον Δάτη. Εδώ το χρήσε Δάτη, ναι. Αυτό, ας πούμε, γενικά το τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ, αυτό το τραγούδι. Το είχα πάρει στην έλευση σε αυτό το άλμπουμ. Ερχόμαστε, καλημέρες!

0: Αν θέλετε να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
1: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-xylurgimata.gr. Σεβασμός στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
0: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
4: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς. Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό. Χειροποίητες πίτες. Καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη. Έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610-647-111. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
5: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις. Και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσυφώνες με επιδότηση 50-60%, εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
6: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Αθηνής. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη, συνεργείου αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.
9: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού, ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

πρωινό με χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον Χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά. Ο Άγγελος επιστρέφει στον αέρα. Ξύπνη!

Νομίζω ότι θα έρθει, οπότε το ερχόμαστε περαστικά και τον περιμένουμε την άλλη εβδομάδα. Αν είναι για χαρά που δυνατός, ο καιρός και τα λοιπά, δεν είναι. Είναι από τα live αυτό τώρα, έχει λύσαξη γενικά το τριήμερο, οπότε είναι να μην αρρωστήσει. Αυτό παθαίνεις μάτια μου. Όταν πολύ αγαπά, όταν είσαι βράδυ, όταν είσαι και πρωί, γιατί θα αρρωστήσει. Άμα είσαι, ας πούμε, γενικά είσαι καλλιτέχνης, ας πούμε, και δουλεύεις 3-4 μέρες και πας από το ένα κλίμα στο άλλο και κάνεις περιοδίες, φέρεις από την Άξο, πας στη Χαλκίδα. Πας από την Χαλκίδα, έρχεσαι, ας πούμε, πας στα μόνο στρώμα και έρχεσαι στην Πάτρα που έχει υγρασία. Αλλάζει το κλίμα και τα θα αρρωστήσει. Είναι δυνατόν να μην αρρωστήσει. Παντελάκο μου, περαστικά. Περαστικά. Ευχόμαστε να γίνεις καλά και να είσαι εδώ κοντά μας την άλλη εβδομάδα. Οπότε χωρίς Παντελή σήμερα συνεχίζουμε. Πάντα μαζί μας ο My Car Patras, μαγορές και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ακροτηρίου 311 απέναντι από τη λαχαναγορά της Πάτρας. Δείτε τα αυτοκινητά μας στο www.mycarpatras.gr και για περισσότερες πληροφορίες στο 6932-480-080. Με λίγα χιλιόμετρα προσιτές στη μέση μόνο στο My Car Patras. Και αν δεν έχουμε κάποιο αυτοκίνητο που θέλετε, σας το φέρνουμε. Όχι μεγάλο χρονικό διάστημα, το φέρνουμε αμέσως. Λοιπόν, και με ευκολία πληρωμής και πληρωμένα τα τέκλου φορείας. Τώρα, αν δεν θέλετε να αγοράσετε αυτοκίνητο, θέλετε να νοικιάσετε, έχουμε και αυτή τη λύση. Η Θεο Car Flex είναι η έξιμη λύση για ευέλικτη νοικίαση αυτοκινήτου, χωρίς δεσμεύσεις και με ξεκάθαρο μηνύο κόστος. Διαλέγεις κατηγορία οχήματος, διάρκεια και χιλιόμετρα και οδηγείς άμεσα με ασφάλεια και πλήρη υποστήριξη. Ιδανική επιλογή για ιδιώτες και επαγγελματίες που θέλουν αυτοκίνητο τώρα με μόνο 7,5 ευρώ σε ΦΠΑ την ημέρα για μηνιαία ενοικίαση. Το μήνα, έτσι, να τον νοικιάσετε. Μήνα. 7,5 ευρώ για μήνα, όχι μία μέρα. Πηγαίνεις, ας πούμε, πόσο 7,5 ευρώ πάρε. Δεν είναι. Για μηνιαία ενοικίαση. Το τονίζω αυτό.

προβλήματα μετά στο στομάχι και τέτοια πράγματα που πλέον ας πούμε σε εποχές που είναι περίεργες εποχές. Δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Κατάλαβες, όλοι τα έχουμε πατήσει. Από διάφορες ψυσαριές, εστιατόρια, τα πάντα. Τα έχουμε πατήσει, παιδιά, και μας αίμα. Μέρες τώρα, δε. Εκεί δεν θα έχει πρόβλημα, εξαιρετικά πράγματα. Στο πανόραμα πηγαίνω, γιατί πηγαίνω εγώ ίδιος, παιδιά. Τα δοκιμάζω.

0: πειραματόζω. Πραγματικά για πάρτι σας πούμε γενικά γίνομαι πειραματόζω ρε εσείς. Πραγματικά δηλαδή δεν είναι συγκριτικό έτσι λίγο. Ένα χειροκρότημα ρε κάτι ακούσω εδώ πέρα στο Βασίλειο. Αυτό γίνομαι πειραματόζω για πάρτι σας. Πηγαίνω και πειραματίζομαι εγώ γενικά. Εγώ τρώω τα πάντα εδώ πέρα από τις χορηγίες που έχουμε. Έχω πέρα, για να δω αν είναι καλά. Για να σας τα προτείνω. Κατάλαβες, με κίνδυνο τη ζωή μου. Δεν ξέρεις, μια φορά που να πέσεις κάποιος σπίτι, το οποίος δεν είναι. Τα έχω τεσάρι. Δεν τα έχω προλάβει, ας πούμε, για να το πω όχι. Δεν σε παίρνω, γιατί δεν μ' αρέσει το πράγματά σου. Κατάλαβες, δεν σε παίρνω χορηγή. Ναι, θα έχω φύγει. Τον άλλο κόσμο θα έχω φύγει. Στον Άγιο Πέτρο. Λοιπόν, όλα αυτά είναι δοκιμασμένα, να ξέρετε. Οτιδήποτε λέω εγώ γενικά εδώ στο ραδιόφωνο το πρωί είναι δοκιμασμένα. Είναι από μένα δοκιμασμένα. Δεν είναι έτσι. Δεν παίρνουμε χορηγίες εμείς για να έχουμε να λέμε. Δεν παίρνουμε. Τα παίρνουμε εδώ και αυτοκίνητα έχουμε νοικιάσει. Και αυτοκίνητα έχουμε αγοράσει. Και στα βέρνες πηγαίνουμε και τρώμε. Και στα εστιατόρια και στα μαγειρία πηγαίνουμε και παίρνουμε πακέτα να φάμε. Και τα αυτοκίνητα φτιάχνουμε. Είναι δοκιμασμένα όλα αυτά τα πράγματα που σας λέω. Δεν είναι έτσι. Πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύσε λοιπόν μοναδικές γεύσεις δικής μας παραγωγής. Με φόντο την υπέροχη θέα εκεί. Ιδανικό για οικογένειες και παρέες. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Εξαιρετικό μέρος να πάτε. Τηλέφωνο τώρα θα σας δώσω ένα τηλέφωνο να κρατήσετε. Να πάτε Κυριακή για κυρίως για Κυριακή μεσημέρι. Που έχει θέμα εκεί, πάρα πολύ κόσμο. Να πάτε με τα παιδιά σας, με την παρέα σας. Αν πάτε με παρέα και έχει οικογένειες με παιδιά, να πάτε με το σπίτι σας. Εγώ έχω πει τη λύση, παιδιά, μετά. Όσοι έχουν παιδιά δαιμονισμένα, που γυρνάνε γύρω γύρω στα τραπέζια κτλ. Δηλαδή το ασπίδες είναι η μόνη λύση. Δεν υπάρχει ακουστικά. Να βάζει μουσικούλα, μην ακούτε. Να βλέπετε μόνο τα παιδιά να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Σαν δαιμονισμένα. Να βγαίνουν πάνω σε τείχους, σε πολυθρόνες, σε καρέκλες, σε τραπέζια. Αυτό να πέφτουνε κάτω, ακυλιώνται, πλακώνονται. Να βλέπεις μόνο αυτό σε slow motion. Και ακούς, ας πούμε, γενικά Μαρία Κάλλας. Έτσι μου ήρθε τώρα η Μαρία. Λοιπόν, να ακούς τα ακουστικά, κάτι ρε παιδί μου ορχιστρικό, κάτι έτσι λίγο πιο ήρεμο. Να τρως, ας πούμε. Να μην σε νοιάζει τίποτα το τι συμβαίνει. Δεν θέλετε αυτό κάποια στιγμή να το κάνετε? Δηλαδή όταν πάτε, ας πούμε, γενικά έξω για φαγητό, που ακούτε, ας πούμε, γενικά όλα τα παιδικά, τις παιδικές φωνούλες. Ποιες παιδικές φωνούλες? Που ουρλιάζουνε, τέλος πάντων. Και εσείς ρε παιδί μου, εσείς οι γονείς που τα αφήνετε αμολάτε, ας πούμε, γενικά, και πηγαίνουν στα τραπέζια των άλλων και τσιμπάνε κιόλας. Και τι να του πεις το του πεντάχρονου? Μην πάρεις πατάτα, σου κόψω χέρι. Θα το απειλήσεις? Δεν είναι, θα βάλει τα κλάματα εκεί επί τόπου. Θα σηκωθεί ο παπάς, τι έκανε στο παιδί μου? Κατάλαβες? Και θα πλακωθείς μέσα στα βέντα χωρίς λόγο. Μπορείς να το αρνηθείς. Έχουνε θράσος τα πεντάχρονα παιδιά. Πραγματικά έχουνε θράσος. Έρχονται σε ξένα τραπέζια και τρώνε. Πάνε, ας πούμε, και τσιπάνε. Παίρνουνε. Δεν υπολογίζουνε. Έρχονται, παίρνει, ξέρω εγώ, τροπιτάκι. Έρχεται, παίρνει, ξέρω εγώ, λουκάνικο. Απάτσε, που σου πάνε από το τραπέζι. Τι κάνεις? Καημένο παιδί. Λοιπόν, και τι να του πεις? Να του δώσεις μια ξυλιά στο χέρι. Τι κακό, σου κόψω χέρι. Θα σηκωθεί ο παπάς και θα γίνει μάχη μέσα εκεί, κατάλαβες? Θα πετάει τροπιτά καιρό στον άλλο. Μαζεύτε λίγο τα παιδιά σας από τις ταβέρνες. Αυτό το πράγμα παραγίνει. Φοβερό. Εν τω μεταξύ είναι κάποια δαιμονισμένα που δεν κάθονται με τίποτα. Σηκωθείτε, φύγετε. Τα βλέπετε. Δηλαδή από το πρώτο λεπτό που είναι να κάτσετε στο χώρο, δεν έχετε παραγγείλει ακόμα. Από το πρώτο λεπτό, ας πούμε, γενικά που κάθεστε στο τραπέζι, που κάθεστε. Εσείς κάθεστε. Τα παιδιά δεν κάθονται. Τα βλέπετε, ας πούμε. Δεν είναι. Είναι δαιμονισμένα. Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει μπει ο διάλογος μέσα. Δεν θα κάτσω στην καρέκλα. Σηκωθείτε, φύγετε. Μην γίνετε ξεφτύλα. Δηλαδή και χαλιέστε κι εσείς. Και δε... γίνεστε ρόμπα. Δηλαδή και πέρα από το... από τις φωνές που βιάζουν τα... Δεν θέλω να κάτσω. Αυτό το πέρα. Και τα κυνηγάτε μέσα στις ταβέρνες και στις πισταριές και στις παραλίες, τα παραθαλάσσια, τα φερτάκια τα λοιπά, τα κυνηγάτε εκεί πέρα. Αυτό. Ή οι άλλοι, ας πούμε, γενικά... Τέλος πάντων. Ναι. Στη θάλασσα, ας πούμε, γενικά, που είχε δει ένα περιστατικό την προηγούμενη εβδομάδα, το κυνήγαγε. Έλα εδώ, μωρέ, πού πας, έλα εδώ. Μην πας, ρε. Ας το παιδάκι, ρε παιδί μου, να πάω να πετάξει πέτρες στη θάλασσα. Γιατί τα καταπιέζει τα παιδιά έτσι, γιατί τα κάνει έτσι? Δηλαδή πρέπει να είσαι από πάνω του που θα πετάξει την ώρα, την ώρα που θα πετάξει μέτρα στη θάλασσα, να είσαι από πάνω από το κεφάλι του. Σήκω, φύγε, κορίτσι μου, ας πούμε, γίνεται. Φύγε από πάνω το κεφάλι του. Θα την πετάξει την πέτρα. Τι, τι θα πάθει από την πέτρα, να πάρει μια πιτρό να την πετάξει στη θάλασσα. Ας τα παιδιά, αφήστε τα παιδιά. Άμα τα έχετε, ας πούμε, γενικά και τα βλέπετε, δηλαδή είναι στο οπτικό σας πεδίο, αφήστε τα. Τα πετάνε πετρούλες, τι κάνουν, κάνε έγκλημα, κάνουν. Τι πετάνε κανένα πτώμα στη θάλασσα. Τι είναι αυτό το πράγμα, αφήστε τα. Δηλαδή σηκώνεστε, ας πούμε, γενικά το τραπέζι. Εμένα μου τσαντίζει αυτό, με ξεγριώνει. Δηλαδή αυτό το πράγμα με εκνευρίζει πάρα πολύ. Σηκώνονται, ας πούμε, γενικά κάποιο τα τραπέζια και πάνε εκεί πέρα που πετάνε τις πέτσες, παιδί. Ας τα παιδιά να παίξουν. Είναι 5-6 μαζεμένα και πέρα και πετάνε πέτρες. Κάνουμε διαγωνισμό ποιος θα πετάξει πιο μακριά την πέτρα της θάλασσας. Γιατί πρέπει να είστε πάνω από τα κεφάλια τους? Αφήστε τα ρε παιδί. Γιατί έχετε τόσο άγχος? Πραγματικά δηλαδή. Πάτε ένα ζάναξε, πάτε ένα ηρεμιστικό, δεν είναι. Δεν κακό. Ας το λίγο. Λοιπόν, έχουμε γίνει πάρα πολύ προστατευτικοί, ας πούμε, γενικά, και όλο αυτό το πράγμα είναι κάνει κακό στα παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά στην Clean System. Βέβαια, εκεί είναι καιρός. Και ειδικά σήμερα που ανεβαίνει η θερμοκρασία, παιδιά, στα ύψη. Βέβαια, καιρός να μαζεύουμε τα χαλιά. Τέλος, αυτό ήτανε. Ήταν ένα αυτό. Λίγο αυτό το τριήμερο που έπεσε λίγο θερμοκρασία. Έτσι. Μια ανομαλία, τέλος πάντων, της φύσης. Μια ανομαλία, ας πούμε, γενικά της εποχής τώρα. Ήταν αυτό το τρίμηνο, δεν ήταν φυσιολογικό όλο αυτό το πράγμα. Ήταν μια ανομαλία. Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα έχουμε, ας πούμε, γενικά θα συστενόμαστε. Καιρός να σηκώσουμε τα χαλιά. Ένα. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Χρήστος Κατσίγερης, είπα σε Clean System. Εκεί στην Περιβόλα. Έρχονται παιδιά πέρα σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610-647-33. Κρατήστε το, και αυτό το τηλέφωνο πρέπει να έρχεται σε μαγνητάκι στο ψυγείο. Έρχεται ο καιρός, ας πούμε, γενικά να έρθει κάποιοι να πάρουν τα χαλιά σας, τα παπλώματα και όλα αυτά, να τα καθαρίσουν, να τα φυλάξουν, και δεν έχετε κάποιον άνθρωπο, δηλαδή δεν είναι. Αυτά είναι στανταράκια κάποια πράγματα που πρέπει να έχετε στο ψυγείο. Εγώ τα έχω όλα αυτά. Clean System, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, τα έχω αυτά, είναι στανταράκια. Λοιπόν, έρχονται από τώρα το πρωί για παραλαβή. Έρχονται τσακάλια, τα τσακάλια μας έρχονται. Έρχονται τα τσακάλια μας, τα έχετε ξεστρώσει όλα, τα έχετε σε ροδέλες. Τα παίρνουμε και φεύγουμε. Και τα φυλάμε μέχρι να τα χρειαστείτε πάλι πίσω. Στις αποθήκες μας. Λοιπόν, παραλαβή, καθαρισμός, φύλαξη. Κλείσεστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με ένα τηλεφώνημα έρχονται τώρα στο σπίτι σας. Με ραντεβού βέβαια, που έρχεται στο κινητό σας. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται, υπάρχει εφαρμογή στην εταιρεία, στην Clean System. Δηλαδή, παίρνετε τηλέφωνο και σου λέει, ναι, γεια σας, στο 2610-647-33. Τώρα να πάρουμε τα χαλιά, πότε? Τρίτη, 5 Μαΐου, τι ώρα, 12.30. Σας στέλνουν μήνυμα ότι τα παιδιά έρχονται στον δρόμο. Καταλαβες? Μπράβο, οπότε σας το υπενθυμίζουν με γραπτό μήνυμα. Δεν παίζουμε. Το λέμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Έτσι για αλλαγή. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα 5 Μαΐου.
1: Πότε, πού, ποιος, τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πολλά χρόνια πολλά στην ειρήνη γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στην ειρήνη, παιδιά. Χρόνια πολλά στην ειρήνη. Κάτσε να ετοιμάσουμε κάτι, να βάλουμε εδώ. Κάτι μου ήρθε στο μυαλό γι' αυτό τώρα αυτό το πράγμα. Τώρα εμένα μου έρχονται στο μυαλό ονόματα, ακούω καταστάσεις, ακούω, μου έρχονται πράγματα και εικόνες. Έτσι είμαι, παιδιά. Έτσι γεννήθηκα. Από μικρό παιδί ήμουν έτσι. Ναι, ρε παιδί, φοβερό. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά. Εκεί υπάρχουν πολλές, βέβαια, εκεί έξω. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά επίσης αυτούς που έχουν γενέθλια σήμερα, να τα εκατοστήσετε. Και να δούμε, υπάρχουν πολλές, γι' αυτό μου κόπηκε λέει η μιλιά εδώ πέρα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές παγκόσμιες μέρες σήμερα. Λοιπόν, υπάρχει Αφρικανική μέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Τώρα αυτό με ρωτήσετε είναι δεν. Αφρικανική μέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Μάλιστα. Παγκόσμια μέρα μεών. Γιορτάζουν ως ημέες. Καλά το λέω, έτσι, βέβαια. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στα κορίτσια. Χρόνια πολλά. Υπάρχει άντρας. Μεάς. Ή μόνο γυναίκες είναι, μόνο νομίζω γυναίκες είναι. Δεν υπάρχει σε άντρα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά, εξαιρετικές βέβαια. Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, δηλαδή ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα άσματος, αυτό δεν μας αρέσει τόσο πολύ, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, πλένουμε χεράκια σήμερα. Έτσι, αν το ξεχνά συνέχεια, εμένα, εγώ τα πλύνω συνέχεια, παιδιά, δεν ξέρω. Πραγματικά τα πλύνω συνέχεια. Τα χέρια μου, δηλαδή, ό,τι και να κουμπίσω μετά, δηλαδή, θα πάω πάνω σαπουνάκι, θα βάλω. Δεν είναι, έχω μία τρέλα με τα χέρια, με το πλύσιμο των χεριών. Δεν ξέρω, μπορεί να πάω, χρειάζομαι ψυχολόγο, ρε, εσύ. Δεν ξέρω, δηλαδή, ό,τι και να κουμπίσω, δηλαδή, και χειροτούρα να κάνω, θέλω να τα πλύνω μετά, να πάω στο μπάνιο και ρετήσω. Παπ τα πλένω κατευθείαν και στο μπάνιο. Δηλαδή μπορεί να πλύνω τα χέρια μου από χαιρετούρα έξω και στο μπάνιο να συναντήσω κάποιον να το χαιρετήσω και να ξαναπλύνω. Έχω πρόβλημα, πρέπει να πάω σε κάποιον που θα με δει κάποιος. Να πάω στο Μανώλη, το Σουρί, το φίλο μου. Δεν είναι, που είναι πολύ καλός σε δουλειά ψυχολόγου. Πάρα πολύ καλός. Βέβαια, ψυχολόγος. Λοιπόν, άμα ακούει, καλημέρα. Να με περιμένει. Λοιπόν, και τι άλλο, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Μάλιστα. Πάμε στα γεγονότα που έγινε σαν σήμερα 5 Μαΐου. Το 553 αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη. Η 5η Οικουμενική Σύνοδος με το θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Επίσης το 1789 σαν σήμερα 5 Μαΐου συνέρχεται στις Βαρσελίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Επίσης το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Μέχρι τότε δεν έδιναν δάνεια στις γυναίκες. Ξεκίνησε μετά το 1916 η Εθνική Τράπεζα. Επίσης το 1995 σαν σήμερα 5 Μαΐου ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Το 1995 σαν σήμερα υποχώρησε στο 9,9. Επίσης, τι είχαμε τότε, Πασόκ είχαμε? Πασόκ είχαμε, Ανδρέα δεν είχαμε τότε? Και μετά το 96 πέθανε, ήρθε ο Σιμίτης. Πασόκ είχαμε. Επίσης, ναι, την πήρε πάνω το όμως ο Μητσοτάκης, γιατί ήταν 2 χρόνια κυβέρνηση, από το 91 μέχρι το 93. Σου λέει, εμείς το κάναμε. Επίσης, το 2002, σαν σήμερα 5 Μαΐου, ο Παναθηναϊκός νικάει με 89-83 την Μπολόνια και γίνεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Το 2002, σαν σήμερα, σήμερα έχουμε και τον τρίτο βέβαια, το τρίτο παιχνίδι. Το τρίτο game που έρχεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια και ελπίζουμε βέβαια σε νίκη. Και ο Ολυμπιακός μου, ίσως σήμερα παίζει. Επίσης το 2010 σαν σήμερα οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. Ήταν η αρχή της οικονομικής κρίσης τότε, για όσους δεν θυμάστε ή δεν θέλετε να θυμηθείτε, είστε μικρή ηλικία. Το 2010 ξεκίνησε η κρίση, το 9 τέλος πάντων, αλλά το 10 και κυκλοφορεί το θέμα. Αντιδρώντας λοιπόν στα νέα οικονομικά μέτρα, 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν. Στην οδό σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Τραγικό τότε αυτό, δεν το συζητάμε. Επίσης, σαν σήμερα, καταστάσεις και πράγματα που έχουμε περάσει σε αυτή τη χώρα, να χάσει τη ζωή της, να χάσουν τη ζωή τους μάλλον 3 γυναίκες, έτσι, στο το πουθενά, και μάλιστα μία ήταν και έγκυος, πίστευτο. Επίσης, σαν σήμερα το 1818 γεννήθηκε ο Καρλ Μάρξ, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Έγκερ αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Το 1921 ο Απόστολος Λάζαρης, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός Πασόκ, ο Λάζαρης. Και το 1988 γεννήθηκε η Αντέλ, βέβαια, Αγγλίδα, τραγουδίστρια εξαιρετική. Ξέρετε τι απίστευτο. Λοιπόν, επίσης το 1821 έφυγε από τη ζωή ο Ναπολέον, αυτοκράτορας της Γαλλίας. Ποναπάρτης, βέβαια. Το 1965 ο Νίκος Γούναρης, ένας τροβαδούρος του ελαφριού τραγουδιού. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και ο Μπομπ Σαντ, Ιρλανδός πολιτικός, το 1981. Αυτά τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 5 Μαΐου. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Να ρίξουμε και μια ματιά στο... καιρό, να δούμε τι καιρό θα κάνουμε, θα κάνει σήμερα, όλη μέρα και αύριο. Λοιπόν, ακούσουμε κάτι. Κάτσε εδώ, το έχουμε τώρα. Λοιπόν, εδώ πάμε. Εδώ σας έχω, εδώ είναι, βέβαια. Εδώ. Αφού γιορτάζει η Ειρήνη, να βάλουμε κάτι από Ειρήνη Μερκούρη που γιορτάζει σήμερα και να τσιμπηθούμε χρόνια πολλά. Φεύγουμε, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλημέρες.

0: Άγγελος επιστρέφει στον αέρα.
1: Μεγιά, μεγιά!
2: Τέλεια, η ανακαίνιση σας.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
1: Εμ.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
1: Εμ.
0: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του,
1: το παράγει κιόλας.
0: Δεν περνάει τίποτα.
1: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
3: Εμ. Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
4: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
9: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
8: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Nifora's. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου Nifora's. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
11: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
12: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
11: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
12: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
13: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
12: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
14: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610-43-4316.
15: Τεχνικό Πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό Πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβρία, στο sales παπάκι γουρδούπης-pavlashop.gr και στο 2610-528-509.
16: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
17: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
18: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
19: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
18: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
19: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
18: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
19: Μιλίχου 232. τηλέφωνο 6934-254-565.
2: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση.
20: Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρι 134, τηλέφωνο 2610-334029.
2: Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
21: Κατάστημα! Κατάστημα!
22: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
23: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.

0: Ένα χρώμα.
1: Πρωινό με χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά. Ο Άγγελος επιστρέφει στον αέρα.
2: Ξύπνη!

Τις 8 καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 13 σήμερα, 5 Μαΐου. Πολλές καλημέρες για μήνυμα στέλνετε στα social media του Χρώμα FM, Facebook και Instagram και στο TikTok. Μας ακολουθείτε, μας βρίσκετε σαν Χρώμα 102,1 και μας ακολουθείτε εκεί. Ή στο δικό μου το προσωπικό, Ξερομερίτης Άγγελος, Facebook, Instagram και στο X και στο TikTok. Κοντά μας το My Car Patras, αγορές και πωλήσεις μετακινησμένων αυτοκινήτων, ακροτηρίου 311 απέναντι από τη λέχανα αγορά της Πάτρας. Δείτε τα αυτοκινητά μας στο www.mycarpatras.gr και για περισσότερες πληροφορίες στο 6932-480-080. Με λίγα χιλιόμετρα προσιτές στη μέση, μόνο στο My Car Patras. Και αν δεν έχουμε κάποιο αυτοκίνητο που θέλετε, σας το φέρνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Και πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας και με ευκολία πληρωμής. Τώρα, αν δεν θέλετε να αγοράσετε αυτοκίνητο και θέλετε να νοικιάσετε, έχουμε και αυτή τη λύση. Η Θεό Καρφλέξ είναι η έξυπνη λύση για ευέλικτη νοικία αυτοκινήτου, χωρίς δεσμεύσεις και με ξεκάθαρο μηνύο κόστος. Διαλέγεις κατηγορία οχήματος, διάρκεια και χιλιόμετρα και οδηγείς άμεσα με ασφάλεια και πλήρη υποστήριξη. Ιδανική επιλογή για ιδιώτες και επαγγελματίες που θέλουν αυτοκίνητο τώρα με μόνο 7,5 ευρώ σε ΦΠΑ την ημέρα για μηνιαία ενοικίαση. Έτσι. Θεό Καρφλέξ, οδήγησε χωρίς να έχεις κανένα άγχος. Κοντά μας και το μαγειρίο Φασόλη και σήμερα, όπως κάθε μέρα, με τρία καταστήματα. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα, τηλέφωνο για παραγγελίες. Κρατήστε το γιατί απεινάσετε σε λίγο, ειδικά σε αυτούς που έχουν σηκωθεί τώρα το πρωί, σε 6 ώρα. Μας πια μια λιγουρίζα, 10-12 και είστε στο γραφείο. Μπορείτε να παραγγείλετε. Θέλω να φάτε, ας πούμε, γενικά παγερευτό φαγητούλι. Ωραίο, λες και είστε στο σπίτι σας το μεσημέρι. Στο 26 10 22 11 07. Τηλέφωνο για παραγγελίες στην Πάτρα, στο 26 10 22 11 07. Στην Αθηνών 1 στο Ρίο, τηλέφωνο για παραγγελίες εκεί στο 26 10 9 10 0 06. Και μέσα στο νέο λιμάνι, κάθε μέρα μεσημέρι βράδυ, καλό μαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Κοντά μας φυσικά και η Κλάμπερ Πάτρας, Βορείου Πύρου 134. Υδραυλικές εργασίες, εγκατάσταση, συντήρηση ηλιακού θερμοσύμφωνα, λεύτες πετρελαίου, φυσικού αερίου, αντλίες θερμότητες επίσης και ανακαινήσεις κτίριων κάνουμε, τα πάντα κάνουμε. Βορείου Πύρου 134 για ραντεβού, για όλα αυτά τα παραπάνω που είπαμε. Γιατί πρέπει να κάνετε και ένα ραντεβού για όλα αυτά τα θέματα ή να στείλετε μήνυμα στο plumberpatras.gr. Τώρα, σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνείτε με τον Γέρασμο Βασιλόπουλο στο 6907 007 156. Λέμε τώρα, σπάει ένας σωλήνας κάτι, ας πούμε, γενικά, και είστε έτοιμοι να πλημμυρίσετε. Εδώ ο άνθρωπός σας. Ή στο σταθερό 26 13 22 8 22.

Μην ξεχάσετε, άνοιξε ο καιρός τώρα, άνοιξε ο καιρός. Ξεκίνησε στον υποκάμινο, στον πάρκο αυτό το καταπληκτικό με τα ζώα μέσα και πολλές δραστηριότητες που κάνει, ειδικά για τα παιδιά. Ξεκίνησε να λειτουργεί καλά που λέμε από το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς. Εξαιρετικό μέρος, στα Σαγέικα Αχαΐας. Όλοι έχουμε πάει, περισσότεροι τέλος πάντων. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί στη Δύση του Ηλίου. Τώρα, αν θέλει να κάνει κάποια εκδήλωση, κάποιο πάρτι, κάποιο γενέθλιο, κάποια γιορτή κτλ., μπορείτε να το κάνετε στο υποκάμινο. Είναι εξαιρετικό μέρος, βέβαια, για τα παιδιά να καλέσετε κόσμο. Υπάρχει και παιδότοπος, υπάρχει και πισίνα που θα ανοίξει αργότερα για μπάνιο. Κάθεστε, μπαράζετε εσείς, αφήνετε τα παιδιά να παίξουν εκεί, κλειστός ο χώρος όλος. Πάω και τα ζώα να δούνε όλα αυτά τα πράγματα. Έχει και φαγητό, τα πάντα παιδιά, δηλαδή. Είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εκεί καπά, ξέρεις. Αράζεις, παιδί μου, εκεί. Άμα ανοίξει και η πισίνα, εντάξει, κάτι. Εξαιρετικό μέρος. Και βέβαια υπάρχουν κάθε Σαββατοκύριακο δραστηριότητες και για τα παιδιά. Αν θέλετε να κάνετε λοιπόν κάποιο πάρτι, κάποια γενέθλια κτλ., κάποιες εκδηλώσεις μπορείτε να το κάνετε. Επικοινωνώντας στο 693-222-9118. 693-222-9118. Και μάλιστα ο υποκάμπυλος, το πάρκο αυτό αναψυχής, εξαιρετικός χώρος, ετοιμάζει σπουδαία πράγματα και αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Ας ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, να δούμε τι γίνεται με το κρύο. Θα συνεχιστεί ή θα ανέβει η θερμοκρασία, εδώ που βλέπουμε τώρα, εντάξει. Νομίζω μέχρι χτες ήταν λίγο το κρύο. Τώρα από εδώ και πέρα θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, μάλλον στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. 14 βαθμούς στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, την Πάτρα αυτή την ώρα. 14 βαθμούς με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 21. Σήμερα το ίδιο σκηνικό και αύριο Τρίτη, με λίγα σύννεφα. Η θερμοκρασία ανεκυμαίνεται από 13 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου. Εκεί. Τώρα βροχές, βλέπουμε βροχές. Παρασκευή υπάρχει μια πιθανότητα να βρέξει, αλλά είναι πολύ μακριά και δεν πέφτει και η θερμοκρασία. Μπορεί σποραδικά. Ενώ από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό με τη θερμοκρασία μάλιστα την Κυριακή να φτάνει και τους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Να ξέρετε. Λοιπόν, στην Αττική 13 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Καλός ο καιρός στην Αθήνα με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 24 βαθμούς Κελσίου εκεί αργά το μεσημέρι. Ενώ στη Θεσσαλονίκη 14 βαθμούς και εκεί ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει μάλιστα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηράκλειο της Κρήτης τούτη την ώρα 14 βαθμούς ηλιοφάνεια και στην Κρήτη και γενικά σε όλη την επικράτεια. Με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για τον καιρό. Θα φύγουμε, θα πάμε σε τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 πρωινό χρώμα 102,1. Για μήνυμα είπαμε, μας στέλνετε στα social media του Χρώμα FM, Facebook και Instagram, Χρώμα 102,1, στο δικό μου το προσωπικό, κοντά μας και κλείσει είστε. Ώρα να μαζέψουμε τα χαλιά μας, τις κουβέρτες, τα παπλώματα και όλα αυτά, και να τα πάμε στους ειδικούς να τα φυλάξουν. Δηλαδή, κι ας έχετε αποθήκες ρε παιδιά και υπόγεια και τέτοια πράγματα, δηλαδή η κερασία μπορεί να τα χαλάσει όλα αυτά τα πράγματα, να ξέρετε. Δηλαδή, μην κάνετε οικονομία και τελικά βρεθείτε, ας πούμε, και να σας έχει μουχλιά στο χαλί ή τα παπλώματα κλπ. Δεν αξίζει τον κόπο. Οπότε τα δίνετε στους ειδικούς. Εγώ αυτής άποψη είμαι. Κατάλαβες. Τα φυλάνε και τα παίρνετε, ας πούμε, έτσι όπως τα δώσατε. Καθαρά βέβαια. Το φθινόπωρο. Λοιπόν, κλείσεστε με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας, στο 2610-647-33. Έρχονται τα τσακάλια, μαζεύονται, παίρνουν τα χαλιά στα μπαμπαμ και σας τα φυλάνε στα αποθήκες. Και τα παίρνετε όταν τα χρειαστείτε, φυσικά. Έτσι. Καθαρά, πεντακάθαρα, λες και είναι καινούργια. Πραγματικά. Δοκιμασμένη συνταγή και αυτή.
Τις κλεισίστε μου. Καλημέρα στα παιδιά, καλημέρα. Μας ακούνε εκεί. Θα φύγουμε, θα πάμε σε τραγούδι. Θα πάμε σε τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Εδώ στο Χρώμα FM 102,1.

0: Πρωινό με Χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον Χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές να ρωτουμε...
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς, γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων, αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση, φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας, χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο, συνεχές ωράριο, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
10: Χαρακτηριστικό μας η λεπτομέρεια στη δουλειά. Προτεραιότητά μας η ταχύτητα στην παράδοση. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων, μοτό και ελαφρών φορτηγών Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσετε τίποτα από την τσέπη σας. Φανοποιείο βαφείο Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών, όπισθε κινητηρίου. Τηλέφωνο 2610-642-626 και 694-60-67-660. Σίγουρες δουλειές.
11: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits, Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ, Ανθίας και Ευβοίας και στο www.akiskyprianosaev.gr. Delivery 2610-338-777.
12: Πεινάς αλίκος και έχει νυχτώσει? Σταμάτα να περιπλανιέσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας. Κάτσε να φας σαν άνθρωπος. Μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά. Ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ και Παρασκευή Σάββατο ανοιχτά όλο το 24ωρο. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
13: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα? Μητρόπουλος France Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος France Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος France Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
14: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981. Ασχολείστε με την ποδηλασία? Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου.
15: Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610-430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
16: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
17: Βάλε χρώμα. Ακούει όλη μέρα.
0: Πρωινό με χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον Χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά.
18: Ο Άγγελος επιστρέφει στον αέρα.
19: Ξύπνη!

0: Τα χορεύαμε όλα αυτά. Όλα τα χορεύαμε.
1: Δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Νικάς
0: πως δεν θυμάσαι. Τα χορεύαμε όλα αυτά, έτσι. Με ένα τραγούδι, θυμάστε ποιες ήταν αυτές. Το τραγούδι με στίκ, παιδιά. Βέβαια, ήταν η Φουρέιρα, η Σάγια και η Ειρήνη. Πώς λέγανε αυτή τη ξανθιά την ψηλή. Πώς λέγανε, βέβαια. Τους έχω πάει συνέντευξη την πρώτη. Ναι, όταν είχα βγάλει τον γκρουπ, θυμάμαι. Μυστίκ βέβαια, για όσους δεν γνωρίζετε δηλαδή πώς ξεκίνησε η Ελένη Φουρέιρα, εδώ με τις Μυστίκ. Ήταν σε ένα reality νομίζω. Ξεκινήσα στο Μέγκα. Ήταν σε ένα reality, ας πούμε, γενικά τραγουδιού, διαγωνισμός τραγουδιού, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Δεν θυμάμαι καν ποιο ήταν αυτό. Ήταν κάποιο super idol, αυτό ήταν. Κοίτα, δεις, μου έρχονται σιγά σιγά, το πρωί μου έρχονται με να λαμπές. Λοιπόν, και γενικά από τραγούδια, ας πούμε, γενικά εκείνης εποχής. Εξαιρετικό, έτσι ξεκίνησε η Ελένη Φουρέιρα. Με αυτό το συγκρότημα ήταν. Βέβαια, Ελένη Φουρέιρα, η Σάγια, εξαιρετική η Σάγια. Και η άλλη ποια ήταν εσύ, η Ειρήνη. Χρόνια πολλά μα γιορτάει σήμερα. Νομίζω Ειρήνη τη λέγανε. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Μια ξανθιά ψηφίων, η οποία τα έχει παρατήσει νομίζω τραγουδάει αυτή. Κάπου την είδαμε σε μια διαφήμιση μαζί με τη Σάγια όμως. Κάπου ήταν. Νομίζω. Λοιπόν, τι άλλο μας λείπει, το ακούσουμε κακά κορίτσια. Και high five. Αυτό ακούσουμε αυτά τα συγκροτήματα τα γυναικεία. Και μετά πιάσουμε τα αντρικά. Ουάν και αυτά. Λοιπόν, η πιο διάσημη κλειδαρότρυπα του κόσμου που επιβάλλεται να κοιτάξεις. Έτσι. Συστήνουμε, ας πούμε, γενικά αυτή την κλειδαρότρυπα και αυτούς, ας πούμε, γενικά που μπορείτε να κοιτάξετε νόμιμα. Νόμιμα, παιδιά, χωρίς να έχετε τύψεις. Δηλαδή, κοιτάτε κάθε λίγο και λιγάκι, αν σας βλέπει κανένας από πίσω. Δηλαδή, για όλους τους κουτσομπόλιδες και για όλους τους κουτσομπόλες γενικά που θέλετε να κοιτάτε από κλειδαρότρυπες, χωρίς φόβο. Έχουμε βρει το μέρος, πρέπει να πάτε χωρίς να φοβάστε, ας πούμε, αν σας δει κάποιο μάτι να κοιτάτε από την κλειδαρότρυπα. Αυτό, κοιτάτε, είναι στη Ρώμη, είναι. Πώς δεν το είδα εγώ στη Ρώμη, πέρα, που πήγα. Η φωτογραφία της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, παιδιά, είναι. Πώς είναι αυτή η κλειδαρότρυπα, πραγματικά δεν την είδα. Δεν ξέρω, δεν μου είχε βγει στα αυτά. Δεν έχω πάει ποτέ εκεί. Εκεί όχι. Στην κλειδαρότρυπα δεν έχω πάει. Λοιπόν, στον Άγιο Πέτρο έχω πάει. Λοιπόν, όχι στον original, ακόμα, στην εκκλησία του. Ελπίζω να αργήσω λίγο να πάω. Λοιπόν, αυτό είναι στα κεντρικά γραφεία κυρίαρχου στρατιωτικού τάγματος της Μάντες. Είναι μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες της Ρώμης. Αν και από τεχνική άποψη είναι μία φωτογραφία σχετικά δύσκολη να τραβηχτεί, για να μην γίνει focus τώρα στη κλειδαριά κτλ. Είναι όμως μία φωτογραφία που οποιοδήποτε έχει μια καλή φωτογραφική μηχανή μπορεί να απολαύσει από εκεί, κατάλαβες. Η φωτογραφία της κλειδαρότρυπας της Ρώμης είναι μία από τις λίγες εμβληματικές φωτογραφίες σε όλο τον κόσμο που μπορεί να βγάλει κανείς, όπου δεν μπορείς να ελέγξεις τη γωνία λήψης. Ίσως να παίξεις τώρα λίγο με τα χιλιοστά, ένα χιλιοστό από εδώ, ένα χιλιοστό από εκεί, αλλά το αποτέλεσμα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, παιδιά, την εποχή και την ώρα που θα τραβηχτεί. Είναι χίλιο και πέσει πάνω στο... Το γιατί μπορείτε να το δείτε παρακάτω, το βλέπουμε εμείς. Α, μάλιστα.

Βέβαια, παίζει ρόλο ο καιρός. Ναι, τον παίζει ρόλο η βασιλική του Αγίου Πέτρου. Πλαισιώνεται τέλη από την αψίδα του κήπου. Για όλους τους τζαμπατζίδες, δηλαδή, που δεν θέλει να μπείτε μέσα, πληρώσετε. Κατάλαβε. Είναι και αυτό. Βλέπετε από την κλειδαρότρυπα. Δηλαδή, κάνετε μάτι από εκεί. Δηλαδή, όσοι θέλετε, πάτε στη Ρώμα, ας πούμε, και δεν έχετε προνοήσει να πάτε, μέσα στον Άγιο Πέτρο, στον ναό, τέλος πάντων. Υπάρχει και αυτή η λύση. Σας δίνουν, παιδιά, οι Ιταλοί. Βέβαια, πανέξυπνοι. Και πέρα στη Ρώμη είναι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, που λέμε. Λοιπόν, σας βρίσκουν και αυτή τη λύση. Δεν ξέρω, πληρώνεις εκεί για την κλειδαρότρυπα. Για να δεις, να κάνεις μάτι, δηλαδή. Την εκκλησία, πληρώνεις. Λοιπόν, αφού η βασιλική του Αγίου Πέτρου που πλαισιώνεται τέλεια από την αψίδα του κήπου, αλλά και οι δύο δόλοι είναι εντελώς ευρυγανισμένοι, αν οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου έχει ευρυγανιστεί, διαφορετικά η θέα θα ήταν εντελώς διαφορετική. Το πιο πιθανό είναι πως ήθελα να φαίνεται η βασιλική τη στιγμή που μπαίνεις και όχι όταν κοιτάς από την κλειδαρότρυπα. Όμως υπάρχουν και αυτές οι θεωρίες που υποστηρίζουν πως τοποθετήθηκε εκεί για να κοιτάς από την κλειδαρότρυπα. Έτσι λένε οι Ιταλοί. Έτσι λένε. Έτσι λέει τέλος πάντων η ιστορία. Ότι βάλανε αυτή την πόρτα για να βλέπουν για τους κουτσομπόλιδες όλους. Για αυτούς που αρνούνται τέλος πάντων όλο το θέμα εκεί, αλλά θέλουν να ρίξουν και μια ματιά. Κατάλαβες, εμένα δεν με νοιάζει τι γίνεται μετά στο Άγιο Πέτρο. Δεν με απασχολεί καθόλου τι κάνουν μέσα, τι κάνει ο Πάπας και όλοι αυτοί οι παπικοί εκεί πέρα και οι ιερείς. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν κάνουν τίποτα τελεστίες μέσα εκεί. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ναι, καθόλου. Παπ και είναι η ίδια που πάει και ρίχνει ματιά από την κλειδαρότρυπα. Θα ρίξω μια ματιά όμως, δεν είναι κακό το μάτι. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να πάω εκεί. Αλλά να ρίξω μια ματιά, δεν είναι κακό να ρίξω μια ματιά. Είναι κακό να ρίξω μια ματιά. Μια ματιά ρε εσείς. Να ρίξω έτσι λιπάπ. Και κάνει μάτι η άλλη. Είναι φτιαγμένη η κλειδαρότρυπα αυτή, τέλος πάντων, η οποία είναι έτσι φτιαγμένη. Πραγματικά είναι ανάσα για τους γονοβλεψίες. Πραγματικά, δηλαδή, για αυτούς ας πούμε γενικά που τους αρέσει να κάνουμε μάτι, είναι εξαιρετική η κλειδαρότρυπα. Βέβαια, έτσι πως είναι ας πούμε γενικά το πάχος, το άνοιγμα που έχει, είναι εξαιρετική. Δηλαδή θα δείτε εκεί πέρα πάνε όλοι ανώμαλοι. Όλοι ανώμαλοι και τζαμπατζίδες. Θα πάνε εκεί να κοιτάξουν από την κλειδαρότρυπα να μην πληρώσουν. Και τζαμπατζίδες. Μάλλον οι τζαμπατζίδες που δεν έχουν, αλλά λένε σιγά μου, δεν κάνουν πράγματα όσοι είναι. Σιγά. Αλλά πάνε να ρίξουν μια ματιά από την κλειδαρότρυπα. Καταλαβες. Σου λέει να ρίξουμε μια ματιά. Να, το είδαμε. Τέλος. Να, κάτσε να ρίξουμε μια ματιά, να κάνουμε ένα μάτι εδώ, να δούμε τι γίνεται. Ωραίο είναι. Εντάξει. Ένα όλο είναι. Σιγά. Ωραία, αυτό ήταν. Αυτό θα πηγαίναμε να πληρώσουμε. Έλα τώρα εσύ, πάμε δύο πίτσες. Πάμε. Αυτό. Γίνεται χαμός όμως εκεί, πραγματικά. Δηλαδή έχει πάρα πολύ κόσμο. Πραγματικά έχει πάρα πολύ κόσμο. Και περιμένει ο καθένας την σειρά του για να κάνει μάτι. Κατάλαβες. Ναι, κάποιοι ας πούμε γενικά το παρακάνουν. Παίρνουν και τηλεσκόπιο. Ναι, βέβαια, έχουν στο γενικά στο σακίδιο, έχουν ένα τηλεσκόπιο, το ανοίγουν και βγάζουν το τηλεσκόπιο από την τρύπα μέσα γιατί και πάνε πιο μακριά. Βλέπω, έρχεται πιο κοντά ο ναός. Κατάλαβες, ο Άγιος Πέτρος. Αυτό είναι. Εξαιρετικό. Δεν ξέρω όμως αν πληρώνουν, κύριε παιδί μου, δηλαδή, για αυτή την πόρτα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος υπέρα, κάποιος Ιταλός, έχουν να φάτσε ένα ράτσι. Τα ίδια είμαστε κι εμείς, ας πούμε, γενικά. Θα βρουν τρόπο οι Ιταλοί να εξοικονομήσουν χρήματα. Πιστεύω ότι πληρώνεις και δεν πας έτσι, να κάνεις μάτι. Είναι δυνατόν να κάνεις μάτι έτσι τσάμπα. Κάτι, ένα, ξέρω εγώ, ένα χωρίς απόδειξη βέβαια, δεν είναι. Κάποιος θα έχει, ας πούμε γενικά θα το έχει προνοήσει στην Ιταλία εκεί πέρα, στην κλειδαρότρυπα. Εκεί δεν ξέρω ποιανού είναι η κλειδαρότρυπα, η πόρτα γενικά που έχει κάνει τρύπα. Θα είπε, αδερφέ, εδώ. Buongiorno. 3 euro. Με 3 ευρώ. Δεν ξέρω. Δηλαδή πιστεύω ότι έχουν βρει τρόπο ας πούμε γενικά να εξοικονομήσουν και τσάμπα να είναι. Θα έχουν στήσει ολόκληρα γύρω γύρω αυτό υπαίθρια τέλος πάντων κοκτέιλ με καφέδες και τέτοιο καφέ και τέτοια πράγματα. Σου λέει πάρε ένα καφεδάκι, κάνε το μάτι σου. Έτσι. Πάρε και το κοκτέιλ σου εδώ πέρα. Εκεί που θα κάνεις το μάτι σου, θα ρουφάς ας πούμε γενικά το η Μαργαρίτα. Κατάλαβες.
Λοιπόν, αυτά στην Ιταλία, εξαιρετική όμως, κατά τα άλλα. Η Ρώμη, παιδιά, να πάτε όσο δεν έχετε πάει στη Ρώμη, να πάτε, εξαιρετική. Ένα μουσείο όλη η Ρώμη, εξαιρετική, εξαιρετική. Και τώρα που βάλαμε Μυστίκ, θυμήθηκα αυτό, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, δηλαδή θυμήθηκα αυτό το τραγούδι, εδώ, από αυτό. Θυμήθηκα.

Χρώμα FM, Facebook και Instagram. Χρώμα 102,1 στο δικό μου το προσωπικό. Ξηρομερίτης Άγγελος, Facebook, Instagram και στο X και στο TikTok. Καλημέρα στην Αγγελική. Καλημέρα στον Αντώνη. Καλημέρα στον Γιώργο, στον Αντρέα. Τα παιδιά μας, καλημέρα, παιδιά. Πάμε να χορέψουμε λίγο έτσι, να θυμηθούμε παλιά αυτές καλά τα νιάτα μας.

0: όταν ξεκίναγε αυτό το η εισαγωγή αυτού του τραγουδιού, παιδιά, παλιά σε κλαπ γινότανε ο χαμός, γιατί θυμάμαι, γιατί παίζαμε τότε μουσική και όταν είχε βγει το τραγούδι αυτό από Going Through και το βάζαμε, δηλαδή μας έφτιαγνε, ας πούμε, γενικά το τραγούδι αυτό και έφτιαγνε και τον κόσμο, και έτσι ξεκίναγε το πάρτι σε διάφορα κλαπ. Ωραίες εποχές.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς.

Το τραγούδι το περίμενα από τον Απόν, πραγματικά. Δηλαδή, νόμιζα το παιδί, α πούμε, γενικά δεν είναι. Είναι του ύπνου, α πούμε, αλλά γενικά με εξάφνιασε με αυτό το τραγούδι που έβγαλε, το ρεμπέτικο. Εξαιρετικό τραγούδι. Εξαιρετικό τραγούδι. Μπράβο, όχι, μπράβο, μπράβο. Δηλαδή, άμα είναι κάτι καλό, εγώ το λέω, ρε. Γιατί δεν είμαι τόσο κακό. Δεν είναι. Αν είναι κάτι, α πούμε, γενικά ωραίο, το λέω. Λέω, α πούμε, ναι. Έκανα λάθο. Ίσως μπορεί να έκανα και λάθο, α πούμε, γενικά για το. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα φύγουμε, θα πάμε σε break και επιστρέφουμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 πρωινό, χρώμα 102,1. Break. Πλέκει ο Σάγης. Και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Για μήνυμα στέλνετε στα social media του Χρώμα FM, Facebook και Instagram, Χρώμα 102,1. Ή στο δικό μου το προσωπικό, Ξηρομερίτης Άγγελος, Facebook και Instagram, και στο X και στο TikTok. Μ' ακολουθείτε. Ερχόμαστε.

0: Είναι 9.
1: Μεγιά, μεγιά!
2: Τέλεια, για να γεννηθείτε.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πίστευτα.
1: Εμ.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
1: Εμ.
0: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κλειάκι του,
1: Το παραέχει κιόλας.
0: Δεν περνάει τίποτα.
1: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ διζαϊνάτα.
3: Εμ. Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
6: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι χαμπουνερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
7: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Μετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
5: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616 00 8332. Διεκπεραιώστε τις υποχρεώσεις σας εύκολα και γρήγορα. Easy, το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που αναλαμβάνει για εσάς μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και δικύκλων, εξοπλίσεις λογαριασμών, αιτήσεις ΔΠΑ και προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Easy, Αγίου Ανδρέου 161 και Μιαούλη. Τηλέφωνο 2610-312-010.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίσει.
10: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
11: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε? Με μία λέξη, γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-3324-24. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
5: Το σκάφος σας αξίζει μία περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Marine. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Suzuki και το Hatsu. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Marine. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
16: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου.
2: Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
17: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
2: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
18: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, ακροτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
19: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
20: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: με χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον Χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά. Ο Άγγελος επιστρέφει στον αέρα.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

που έρχεται στο. Ξεκινάει περιοδία έτσι σιγά σιγά. Δηλαδή από τον Ιούνιο ξεκινάει συναυλίες. Ο Θοδωρής Φέρης έρχεται στην Πάτρα τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο κήπεδο της Παναχακής. Και τι έχουμε εμείς? Έχουμε προσκλήσεις βέβαια, σας δώσουμε. Έχουμε προσκλήσεις. Θα κάνουμε διαγωνισμό. Θα σας ενημερώσουμε και μέσα από τα social, δηλαδή και από το Instagram και το Facebook. Του Χρώμα 102,1 και στο TikTok θα ανεβάσουμε και εμείς θα κάνουμε αναφορές πότε θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Όταν θα ξεκινήσουμε να κάνουμε αναρτήσεις, τότε θα μπορείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό που θα δώσουμε διπλές μάλιστα προσκλήσεις. Θα μην πάτε μόνοι σας ή μόνος σας. Ναι, βέβαια. Ξέρω εγώ, μπορεί να φελετάρετε. Μπορεί να φελετάρει κάποιος, ρε παιδί μου, κάποιος να φελετάρει κάποια κοπέλα, ας πούμε, γενικά και θέλει να πάει στο Θοδωρή. Είναι μια ευκαιρία, άμα κερδίσει. Δεν στείλει ένα μήνυμα, έχω πρόσκληση για Φέρη. Πάμε, πάμε Φέρη. Λοιπόν, αυτό σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες θα κάνουμε αναρτήσεις για να... και άλλες συναυλίες. Και άλλες συναυλίες θα έχουμε προσκλήσεις. Και άλλες συναυλίες που έρχονται στην Πάτρα Καλλιτέχνης. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως εξασφαλίζουμε κάθε καλοκαίρι εμείς εδώ στο Χρώμα. 12 λεπτά μετά τις 9, πρωινό Χρώμα 102,1. Θέλω να μου πει ένας επιστήμονας, τώρα με το χέρι στην καρδιά, πες μου τώρα αλήθεια, δηλαδή αν αυτή την... πραγματικά, μπορεί να μ' άκουσα ακούνε επιστήμονες. Βέβαια, τόσοι μορφωμένοι μας ακούνε σε αυτήν την εκπομπή. Βέβαια, είναι δυνατό. Γιατί, γιατί. Λοιπόν, θέλω να μου πει, ας πούμε, γενικά με το χέρι στην καρδιά, αν ερχόταν κάποιος και χρηματοδοτούσε αυτό το... θα έκανε έρευνα, θα μου πεις γιατί να μην το κάνει. Άμα έπαιρνε λεφτά, γιατί να μην το... Λοιπόν, μιλάω και για αυτό που λέγαμε το πρωί, παιδιά, για την έρευνα και τα πουλιά. Μου πεις, δεν ακούγαμε το πρωί. Ακούς για τα πουλιά, γιατί τα πουλιά της πόλης φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άντρες. Αυτό ήταν δεδομένο, έτσι και λοιπόν, δεν χρειάζεται να γίνει έρευνα. Γενικά, οι γυναίκες, ας πούμε, γενικά πρέπει να τους φοβάσεις. Ό,τι και να είσαι, ας πούμε, γενικά και ο διάολος φοβάται τις γυναίκες. Δεν το συζητάμε, είναι λίγο... Λοιπόν, για όλου κάτσα που λέμε. Αλλά λέμε τώρα, αυτή η έρευνα, πραγματικά δηλαδή, για να την κάνουν επιστήμονες. Πάμε, ας πούμε, γενικά να το πάμε λίγο πιο... πιο αναλυτικά. Αυτή η έρευνα που έγινε, που έκαναν επιστήμονες, τη χρηματοδότησε κάποιος. Δεν πάνε μόνοι τους οι ερευνητές εδώ, ξέρω εγώ, οι επιστήμονες, να κάνουν έρευνα γιατί φοβούνται τα πουλιά τις γυναίκες περισσότερο από τους άντρες. Κάποιος τη χρηματοδοτεί. Αυτός που τη χρηματοδοτεί. Εκεί πρέπει να, την πηγή πρέπει να ψάξουμε, παιδιά. Έτσι, την πηγή πρέπει να ψάξουμε. Αυτός, ας πούμε, γενικά ο άνθρωπος είναι καλά. Δηλαδή, θα μου πεις, έχει λεφτά. Εντάξει. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Αν πήγε και χτύπησε την πόρτα σε επιστήμονες και σου είπε, κοιτάξτε, να δείτε, έχω λεφτά εδώ. Έλα εδώ, πώς θα θέλετε. 3 εκατομμύρια. Έλα εδώ. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, γιατί, ας πούμε, γενικά τα πουλιά μπορεί να έχει δει 2-3 περιστατικά. Έτσι, με περιστέρια. Και να φοβούνται, ας πούμε, γενικά τις γυναίκες παρά τους άντρες. Κάποιος τρελός, ας πούμε, ξέρω εγώ, που έχει λεφτά. Σου λέει τι έχω να κάνω, πάντα εδώ στους επιστήμονες. Να κάνουμε μια έρευνα. Έλα εδώ, πάρτε εδώ, έχω 3 εκατομμύρια. Παιδί, θέλω να μου πείτε αυτό το. Είσαι τρελός. Μισό λεπτό, είμαι τρελός, 3 εκατομμύρια, πάρτε τα. Θέλω να μου κάνετε μια έρευνα. Τώρα αλλάζει. Λάζει, τώρα το ψάξουμε. Μου φαίνεται ότι έχει ενδιαφέρον. Και έτσι το έψαξαν. Έτσι το έψαξαν, παιδιά. Έτσι το έψαξαν γενικά οι επιστήμονες και βρήκαν ότι όντως ισχύει όλο αυτό το πράγμα. Γενικά ότι φοβούνται, ξέρω εγώ, το τίναγμα των μαλλιών. Αυτό δηλαδή εκεί πάει, εκεί βγάλαμε το συμπέρασμα. Γιατί το διαβάσουμε, γιατί είναι μεγάλο το κείμενο όλο αυτό το θέμα. Να σας το πω λίγο πιο με πειράματα που έκαναν κτλ. Είναι λίγο το τίναγμα των μαλλιών, λίγο το αυτό το... λίγο το από μακριά που έρχεσαι, ας πούμε, και τεινάζει το μαλλί, ας πούμε, γενικά και νομίζει το πουλί ότι έρχεται μια απειλή και τα λοιπά. Είναι αυτό το πράγμα. Ενώ στους άντρες δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εκτός αν έχει κάποιος μακριά μαλλιά, δεν ξέρω, δεν μπορεί να είναι ροκάς. Ο άλλος έχει μεταλλάς, ας πούμε, και να έχει αφήσει κοτσίδι. Δεν το ξέρεις αυτό. Αλλά εντάξει, αυτό το πράγμα είναι για τα πουλιά της πόλης, λέμε. Τα πουλιά της πόλης τι είναι, τι πουλιά έχουμε στην πόλη. Έχουμε τα περιστέρια, έχουμε το πρωί που είναι και νησταγμένα, ας πούμε, και είμαστε έτοιμοι να τα πατήσουμε το πρωί, ας πούμε, 7 η ώρα. Μας κάθονται, ας πούμε, γενικά στη μέση του δρόμου και σταματάμε το αυτοκίνητο.
Ναι, και αυτά, ας πούμε, γενικά δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα και είναι λίγο σε νιρβάνα κατάσταση. Κατά, πρέπει να προσέχουμε. Εγώ τα προσέχω πάρα πολύ, παιδιά, τα Περιστέρια. Πραγματικά δεν είναι. Ειδικά το πρωί που κάθονται μέσα στο δρόμο, είναι ζαυλακωμένα αυτά. Δηλαδή, είναι εκείνη ώρα ξυπνήσανε, φαίνεται. Οπότε τα προσέχω λίγο παραπάνω. Δεν είναι. Δεν πάω το γρού, ας πούμε, γενικά να φύγω. Σταματάω. Όχι, είμαι φιλόσοφος. Πραγματικά δεν είναι. Αυτά, τι άλλα πουλιά έχουμε στην πόλη? Έχουμε τα Περιστέρια, έχουμε τη κοράκια, έχουμε. Έχουν μαζευτεί τώρα. Μαζεύονται. Έχω δει κάπου σε κάποιο σημείο κάτι κοράκια. Δεν τα έχω δει οπτικά, τα ακούω. Κοτοκράξιμο. Λοιπόν, τι άλλα πουλιά έχουμε, ρε εσύ? Έχουμε χελιδόνια, έχουμε τώρα αυτή την εποχή. Τα μου σπάνε τα νεύρα. Μου σπάνε τα νεύρα, παιδιά, ωραία τα χελιδονάκια, ωραία, καλά, χρυσά. Αλλά μην έρθουν να χτίσουν φωλιά στο σπίτι σου. Δεν είναι. Στο το πράγμα έρχονται, ας πούμε, θα κάνουν όλα χάλια. Ας πούμε, σου φέρνουν, ας πούμε, γενικά χώματα στο σπίτι κάτω από το. Σου λέει ο άλλος, ας πούμε, γενικά είναι τύχη. Τι τύχη? Τύχη. Τύχη να. Γίνεται χάλια, ας πούμε, γενικά όλη η είσοδο του σπιτιού. Έρχονται εκεί και τσίου τσίου και αυτό και αυτά. Τα άλλα που δεν μπορώ το καλοκαίρι, παιδιά, είναι τα τζιτζίκια. Δεν τα μπορώ, παιδιά. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το μεσημέρι. Δηλαδή, φοβερό πράγμα. Δηλαδή, μέχρι να πιάσω για τα καλά οι ζέστες, δεν μπορώ, δηλαδή, έχεις ανοιχτά τα παράθυρα και ακούς. Όλα αυτό το πράγμα, τη λέει, σου πάει τα νεύρα. Και ειδικά αν ζείτε λίγο έξω από την πόλη. Αλλά υπάρχουν και στην πόλη, υπάρχουν βέβαια. Υπάρχουν, ας πούμε, γενικά κάτω στο πεζοδρόμιο υπάρχουν τίποτα πορτοκαλιές, τίποτα λεμονιές, δεν ξέρω τι. Στην Πάτρα έχει πάρα πολλές πορτοκαλιές, να ξέρετε, που είστε εκτός Πάτρας. Και γι' αυτό υπάρχουν τζιτζίκια πάνω σε αυτά. Το μεσημέρι δεν σε αφήνει να κοιμηθείς, ούτε εκεί. Ακούγονται περισσότερο αυτά από το, γενικά από το κορνάρισμα. Ακούγονται. Αλλά γενικά τα πουλιά. Γενικά φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες. Εκεί βγήκε το συμπέρασμα. Να ξαναπάμε λίγο στο θέμα μας. Τις γυναίκες παρά τους άντρες. Καλά. Εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται έρευνα. Έτσι, για να το καταλάβεις. Τις γυναίκες φοβούνται όλοι. Δεν είναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, ας πούμε, και άγρια θηρία. Ας πούμε, για να την πα στη ζούγκλα, ας πούμε, γενικά τη γυναίκα. Και να υπάρχουν τίγρεις, λιοντάρια, αλιγάτορες, ξέρω εγώ, ελέφαντες κλπ. Θα τρομάξουν, δεν είναι. Βλέπετε την Τζέιν με τον Ταρτζάν. Μια κουβέντα λέγει, άλλη τέλος. Στα ζώα. Φοβόντουσα. Την έτρεμα όλη. Και ο Ταρτζάν την έτρεμε. Δεν έχετε δει ταινίες, ας πούμε, γενικά με την Τζέιν. Ας πούμε, γενικά, η οποία ήταν. Παιδιά, ήταν φόβος και τρόμος. Ο Ταρτζάν, ας πούμε, γενικά δεν φοβόταν τους γορίλες. Και φοβόταν τη Τζέιν να πάει σπίτι μετά, γιατί αμαργούσε λίγο. Φοβόταν την παντόφλα. Κατάλαβες, το σανδάλι, ξέρω εγώ το. Μην του πετάξει και μια πέτρα στο κεφάλι σου, ένα ξύλο. Βέβαια, τον περίμενε, ας πούμε, γενικά στη γωνία. Θα τη φάει. Δεν είναι, παιδιά, δεν είναι. Η γυναίκα φόβος και τρόμος. Δεν είναι, άμα τα πάρει στο κρανίο, είναι, άστα να πάει. Λοιπόν, φεύγουμε. Έχουμε, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. Πάντα μαζί μας το My Car Patras, μαγορές και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ακροτηρίου 311 απέναντι από τη Λαχναγορά της Πάτρας. Δείτε τα αυτοκινητά μας στο www.mycarpatras.gr και για περισσότερες πληροφορίες στο 6932-480-080. Με λίγα χιλιόμετρα, προσιτές τιμές μόνο στο My Car Patras. Και αν δεν έχουμε κάποιο αυτοκίνητο που θέλετε, σας το φέρνουμε άμεσα, άμεσα. Πληρωμένα τα τέλη κοφορίας και ευκολία πληρωμής. Και τώρα, αν δεν θέλετε να αγοράσετε αυτοκίνητο και θέλετε να νοικιάσετε, έχουμε και τη Θεό Καρφλέξ, είναι η έξυπνη λύση για ευέλικτη νοικίαση αυτοκινήτου, χωρίς δεσμεύσεις και με ξεκάθαρο μηνιαίο κόστος. Διαλέγεις κατηγορία οχήματος, διάρκεια και χιλιόμετρα και οδηγείς άμεσα με ασφάλεια και πλήρη υποστήριξη. Ιδανική επιλογή για ιδιώτες και επαγγελματίες που θέλουν αυτοκίνητο τώρα με μόνο 7,5 ευρώ CVPA την ημέρα για μηνιαία ενοικίαση. Θεό Καρφλέξ, οδήγησε χωρίς άγχος. Κοντά μας και ο Υποκάμηλος, πάρκο αναψυχής σας Αγία Καχαΐας, εξαιρετικό μέρος. Τώρα που ανοίγει ο καιρός, καλοκαιράκις, καινούργιες εκδηλώσεις θα γίνουν. Για τα παιδιά, για τους μικρούς φίλους, για τους μεγάλους, για μας. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα και αργίες από τις 10 το πρωί ως τη δύση του ηλίου. Ένα τηλέφωνο που μπορείτε να κρατήσετε, να επικοινωνήσετε αν θέλετε να κάνετε κάποια γενέθλια, κάποια γιορτή, κάποια εκδήλωση, όλος πάντων.
στο 693-222-90.

γαλάκια μας, αλλιά, μοκέτες κτλ. Παραλαβή, καθαρισμός, φύλαξη, clean system. Με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας, στο 2610-640-733. Μαζεύουμε γαλάκια, αργόμαστε τα παίρνουμε στο μπαμπαμ. Βέβαια, σας στέλνουμε και μήνυμα ότι θα έρθουμε την τάδε ώρα. Οργανωμένοι τώρα, δεν παίζουμε, clean system. Τα φυλάμε μέχρι να τα χρειαστείτε το φθινόπωρο, δηλαδή. Εκεί, Νοέμβριο. Που στρώνουμε πάλι. Οπότε clean system με ένα τηλεφώνημα, στο σπίτι σας, στο 2610-647-33. Φεύγουμε, πάμε να ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι της Ανάς. Πάμε να ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι της Άννας και θα επιστρέψουμε σε λίγο, αφού πούμε ότι κοντά μας είναι και το πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύσω μοναδικές γεύσεις δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα. Ιδανικό για οικογένειες και παρέες, καλές παρέες, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ανοιχτά και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείο 180 στην Κρίνη, εξαιρετικό μέρος, τώρα που ανοίγει ο καιρός. Ένα τηλέφωνο να σας δώσω και να κλείσετε τραπέζι, 2610-523-8.

0: Ένα χρώμα.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
4: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900. Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής. Παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα, Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας. Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες. Με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940-22407. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
5: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιοραυδιστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
6: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιοραυδιστικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
9: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610-525296.
10: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, περνά από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βριά, Πάτρα.
11: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
12: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

με χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον Χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά. Ο Άγγελος επιστρέφει στον αέρα. Ξύπνη!

Την Αντωνία μας θύμισε το τραγούδι αυτό. Καλημέρα, καλημέρα. Ο δικός μου δρόμος, Πασχάλης Τερζής. Καλημέρα στο Βίκη, καλημέρα στη Γεωργία. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, στον Παναγή, στον Πέτρο. Καλημέρα.

κοντά μας και το μαγειρίο Φασόλη ήταν και σήμερα. Με τρία καταστήματα στην Πάτρα, Κολοκοτρώνη 55, τηλέφωνο για παραγγελίες στο 26 10 22 11 07, στην Αθηνών 1 στο Ρίο, τηλέφωνο για παραγγελίες εκεί στο 26 10 9 10 06 και μέσα στο νέο λιμάνι. Κάθε μέρα, μεσημέρι, βράδυ, καλό...

μαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Για σπιτικές γεύσεις λοιπόν, φασόλι. Κοντά μας και ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος. Υδραυλικές εργασίες, η κατάσταση ή συντήρηση ηλιακού θερμοσύμφωνα, λέβητες πετρελαίου, φυσικού αερίου. Βέβαια και ανακαινήσεις κτηρίων. Δηλαδή το κρεμίζουμε, το ξαφτιάχνουμε. Πάλε μην αρχή. Βορύπηρο 134 στην Πάτρα, στο plumberpatras.gr για ραντεβού εκεί. Για όλα τα παραπάνω βέβαια, παίρνετε τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού στο 26 13 22 822. Και όλο το 24 σε περίπτωση βλάβης, έκτακτης ανάγκης δηλαδή, στο 6907 007 150.

Σέρβις, Αντρέας Παπάκης, η φροντίδα και συντήρηση από το αυτοκίνητο αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε, παιδιά. Ό,τι χρειάζεται αυτοκίνητο, με την πολύχρονη εμπειρία του Αντρέα Παπάκη, συνεργείο αυτοκινήτων, Garage Service και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service, Αντρέας Παπάκης, Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στα Καμίνια, τηλέφωνο στο 2613-007-931. Από το service έως τα ελαστικά. Όλα θα τα βρείτε εκεί, στο Garage Service. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε.

0: Καλημέρα στα μαλλιά, θα τα πούμε σύντομα. Το αύριο, πότε έχουμε εκεί, θα παίξουμε. Στο Πέρε. Και από τον άλλο μήνα έρχεται και η Κουρούτα βέβαια. Θα επισκεφτούμε και την Κουρούτα βέβαια. Τα φιλιά μας εκεί στον Ορφέα, στον Βασίλη. Ο Νομόπουλος έχετε φοβηθεί γιατί δεν έχει βγάλει για συναυλίες στην Πάτρα. Παιδιά, σιγά σιγά. Λέει από κάτω, έρχονται και άλλες ημερομηνίες. Υπομονή.
1: Θα ξυπνάς τρομαγμένη. Καθαρά πια θα βλέπεις.

Καλημέρα στην Έλενα, καλημέρα στην Άτζελα. Καλημέρα, πού το άλλο να στείλουμε, πού άλλο, στην Κωνσταντίνα, στο Παναγιώτη, στον Αντρέα, στην Όλγα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Γιώργο, τα φιλιά μας, ρε παιδιά. Καλημέρες, καλημέρες. Καλημέρα στον Νίκο, στην Ιωάννα.

Κοντά μας ήταν και το πανόραμα σε Κρίνη. Απολαύσουμε μοναδικές γεύσεις δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα. Ιδανικό για οικογένειες και καλές παρέες κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείο 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο για να κλείσετε τραπέζι στο 26.

Αυτό είναι ένα παλιό τραγούδι του Γιάννη Πάριου. Το πήρε η Μελίνα Σλανίδου. Το κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Μια διασκευή βέβαια, το άστο να πάει άστο. Άστο πονάει άστο. Μελίνα Σλανίδου, που θα βρεθώ μαζί της στις 24, είναι 24 Αυγούστου, Δευτέρα 24 Αυγούστου. Θα κάνουμε συναυλία μαζί, θα την ανοίξει, θα παίξει μουσική δηλαδή. Και κάπου διάμεσα με τη Μελίνα στο Ξυλόκαστρο, δεν λάθος, κάπου εκεί στην Κόρινθο.

0: Αυτή είμαστε και σήμερα πρωινόχρωμα 102,1 ξερομερή της Άγγλωσσο μικρόφωνο. Από τις 7 μέχρι αυτή την ώρα μείνετε συντονισμένοι στον χρώμα. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια, παλιά και νέα, σε αυτή τη συχνότητα. Ακολουθεί η Νικόλ Μακρύ, μεσημέρι με την Νικόλ, 1 με 3. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 7, ντάν, εδώ. Αύριο την Τεταρτούλα. Πρώτο Θεός. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Τα λέμε αύριο στις 7. Bye bye.
1: Ήρθες και θέλεις να το συζητήσουμε. Τα θέλεις.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, για να κένεις
2: τέλεια.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλά τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
1: Πιστεύτα.
2: Εμ.
1: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
2: Εμ.
1: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη το έχει το κρυάκι του,
2: το παράγει κιόλας.
1: Δεν περνάει τίποτα.
2: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ διζαϊνάτα.
4: Εμ. Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
5: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
6: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
7: Φασόλι.
6: Φασόλι.
7: Ναι, φασόλι.
6: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 22 11 07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610 910 006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
8: Κατάστημα. Κατάστημα.
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
10: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
11: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
10: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
12: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας. Και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη. Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.
13: Για δεξιώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, η υπογραφή είναι Φλουσκούνης Catering. Για το γάμο, την βάπτιση, ακόμα και το γαμήλιο κρεβάτι ή μία απλή γιορτή, η απάντηση είναι Φλουσκούνης Catering. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ερχόμαστε στο χώρο σας να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους σας. Μπορείτε ακόμα να φέρετε τους καλεσμένους σας στη δικιά μας αίθουσα δεξιώσεων, στην πλατεία Δεμενίκων. Φλουσκούνης Catering. Τηλέφωνο 6906 684486. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις.
14: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
15: Μπαχάρη μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
14: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
15: Μπαχάρη μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
14: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
16: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών αβάρχων. 2610-333-003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
17: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
18: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
17: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
18: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσι.
19: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
18: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα,
20: Η στιγμή σου
0: είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Πατρακούη

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει τον Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση. Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρη 134, τηλέφωνο 2610-334029. Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
2: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμός στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
3: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Ρεύλινη. Ισυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Nifora's. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου, Nifora's. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
5: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς. Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό. Χειροποίητες πίτες. Καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη. Έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610-647-111.
6: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές. Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό επαγγελματικό. Αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
7: Ζαλίζεσαι από την πείνα. Μην το σκέφτεσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας, σε ένα μέρος που δεν είναι μόνο για καφέ. Κάτσε καθιστός για να φας μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
8: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας αλλά και τους ηλιακούς θερμοσυφώνες με επιδότηση 50-60% εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
9: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690 66 87 922.
10: Αν θέλετε να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς και ερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα. Μητρόπουλος Franz Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος Franz Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος Franz Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 26940071363. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
6: Ναι, ποιος είναι?
7: Παραγγελία. Έφερα. Μπεργκερ.
6: Ορίστε.
7: 2. Πληρώνεις. 3. Παίρνεις.
6: Ανεβείτε.
7: 24. Μπέρκερ. 4. Πασόρα. Παρέ. Παραγγελία.
6: Αμάν. Αμάν. Εξωγήινος.
8: Έφαγες ήττα. Κόκος πίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκος πίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
7: Παραγγελία.
8: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκος πίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
9: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς, γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων, αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση, φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας, χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο, συνεχές ωράριο, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
10: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο! Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβριά, στο sales παπάκι gurdupispavlashop.gr και στο 2610-528-509.
12: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610-43-4316.
13: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε?
11: Με μία λέξη γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610 3324 24. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610 670 785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση. Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits. Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ. Ανθίας και Ευβίας και στο www.akiskyprianosaeve.gr. Delivery 2610-338-777.
14: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
15: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
16: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
17: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
18: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
17: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
18: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
17: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
18: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 25. 54 565.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ένα χρώμα.
1: Το σκάφος σας αξίζει μια περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Μαρίν. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Σουζούκι και το Χάτσου. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Μαρίν. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
11: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
12: Διεκπεραιώστε τις υποχρεώσεις σας εύκολα και γρήγορα. Easy, το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που αναλαμβάνει για εσάς μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και δικύκλων, εξοπλίσεις λογαριασμών, αιτήσεις ΔΠΑ και προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Easy, Αγίου Ανδρέου 161 και Μιαούλη. Τηλέφωνο 2610-312-010.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
14: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
15: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
14: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
16: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
17: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
0: Υπηρεσίες φανοποιού και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
18: Φανοποιείο βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
19: Σκοπός μας η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
20: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιοραυγιστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
21: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιοραυγιστικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
22: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού, ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Μεγιά!
3: Τέλεια, για να κέννησεις.
2: Τέλεια.
3: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
3: Πιστεύτα.
4: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
3: Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του.
2: Το παράγει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ ντιζαϊνάτα.
5: Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
0: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, περνά από το έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βρυά, Πάτρα.
1: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189, τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
0: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-525296.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, ακροτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
8: Πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και αναζητάτε το ιδανικό μέρος για μια απόδραση? Ελάτε στην ταβέρνα Πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, φρέσκα κρέατα δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα μας. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και παρέες. Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο 2610-523-894. Υπό νέα διεύθυνση.
9: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι θα μπουν νερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
10: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Βετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
0: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616-008332.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία.
13: Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
14: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 26 10 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς

0: ένα χρώμα.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμός στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
5: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
6: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
5: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
6: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
5: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
7: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών ναυάρχων. 2610-333-003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις. Και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσυφώνες με επιδότηση 50 έως 60%. Εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
10: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας. Και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκι.
11: Ασχολείστε με την ποδηλασία? Βουκελάτας Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610-430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
12: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
13: Φασόλι.
12: Φασόλι.
13: Ναι, φασόλι.
12: Μαγειρείο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρείο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-221107. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-910-006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αν θέλετε να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα, Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Nifora's. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου Nifora's. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
4: Χαρακτηριστικό μας η λεπτομέρεια στη δουλειά. Προτεραιότητά μας η ταχύτητα στην παράδοση. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων, μοτό και ελαφρών φορτηγών Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσετε τίποτα από την τσέπη σας. Φανοποιείο βαφείο Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών, όπισθη κινητηρίου. Τηλέφωνο 2610-642-626 και 694-60-67-660. Σίγουρες δουλειές.
5: Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής. Παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα, Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας. Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες. Με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940-22407. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
6: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση.
7: Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα.
6: Diamond Price.
7: Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρι 134, τηλέφωνο 2610-334029.
6: Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
8: Στη μέση

Χρώμα FM 102,1. Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο. Καλώς τους, καλησπέρα σας. Ρία Ελληνίδου. Και εξηγήστε μου, μόλις τώρα ακούσαμε, τι κάνετε, παιδιά? Πώς είστε? Θα ήθελα να γίνουμε έτσι λίγο πιο διαδραστικούλιδες, η αλήθεια είναι. Να στείλετε στο Instagram, στο TikTok, όπου εσείς θέλετε και επιθυμείτε. Εμείς είμαστε εδώ, ξέρετε που θα μας βρείτε. Ακολουθήστε το Χρώμα, διαφορετικά Νικόλ Μακρύ 2 στο Instagram, και ξέρετε τη διαδρομή. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει με την Face Κορδά και την Βίκυ Παγιατά. Γιατί έχουμε καθυστέρηση όντως στο γάμο της παρουσιάστριας. Βέβαια η Βίκυ είχε βγει και τα άλλα για τις προάλλες και φοβηθεί η Φέη. Και τη βλέπεις και τη βλέπω στ' άστρα, και όντως το βλέπεις και όντως το βλέπω, και όντως υπάρχει μια καθυστέρηση. Ούτως ή άλλως ο χρόνος περνάει και ο γάμος συνεχώς αναβάλλεται, αλλά θα πραγματοποιηθεί αυτός ο γάμος. Να σας πω ότι ο λόγος που μεταφέρει την ημερομηνία είναι σοβαρός, μιας και η παρουσιάστρια δεν κάνει τίποτα τυχαία, ειδικά τώρα που ετοιμάζεται να μπει στην τελική ευθεία για μια πάρα πολύ σημαντική προσωπική τη στιγμή. Να σας πω λοιπόν ότι ο πολυαναμενόμενος γάμος με τον σύντροφό της, τον κύριο Αλέξανδρο Αθανασιάδη, δεν έρχεται τόσο άμεσα όσο αρχικά είχε σχεδιαστεί. Η ημερομηνία λοιπόν για τη μεγάλη μέρα μεταφέρεται και αλλάζει διαρκώς. Βέβαια εμένα μου είπαν ότι η Φέη είναι λίγο Ελένη Μενεγάκη στο κομμάτι αυτό, δηλαδή θέλει να βρει την τέλεια ημέρα να γίνει το μυστήριο, γιατί σου λένε δεν γίνει, έρχεται μετά ο χωρισμός, κατάλαβες? Ενώ αν πετύχεις την μέρα και την ώρα και το λεπτό και το δευτερόλεπτο, όλα θα πάνε κατευχήν. Λοιπόν, να σας πω ότι αρχικά το ζευγάρι είχε στο πλάνο να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στις αρχές του καλοκαιριού, περίπου μέσα Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Γνωρίζαμε τουλάχιστον αυτή την ημερομηνία εμείς. Οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν τις επέτρεψαν να προλάβει να οργανώσει το μυστήριο όπως φαντάστηκε, οπότε ούτως ή άλλως μεταφέρεται. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Σιγά σιγά υπάρχει αυτή η αναβολή. Μήπως πάει τέλος πάντων μετά το 15 Αύγουστο ή στις αρχές του Σεπτέμβρη. Πάντως γάμος θα γίνει, ούτως ή άλλως δεν ήταν και μεγάλη αυτή η απρόβλεπτη τέλος πάντων συνέπεια που προέκυπτε στα αστρολογικά της, σύμφωνα με την κυρία Παγιατάκη. Μικρή της, είπε αναβολή, δεν είπε τώρα αναβολή για ένα χρόνο, οπότε θα συμβεί κάζο μέχρι τον Οκτώβριο, θα τη δούμε νηφούλα τη Face Κορδέ για ακόμη μια φορά. Λοιπόν, πάμε σε ανδρομάχη και ερχόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Κρώμα FM και τον 2,1. Νικόλη Μακρύ στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε μετά την Ανδρομάχη και το Σουσουρό της. Είμαστε εδώ κοντά σας. Πρωτού πάμε στον Αλέξανδρο Κοψιάλη και τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και τη μεταξύ τους κουβέντα που ακόμη δεν έχουμε δει. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει, μόλις τη δούμε ολόκληρη μετά τις 6 το απόγευμα. Να σας πω λοιπόν ότι από αυτό το Σαββατοκύριακο μπορείτε να οργανώσετε τη βόλτα σας στον Υποκάμελο, που είναι το πάρκο αναψυχής των ονείρων σας. Βρίσκεται στις Αγαίοι Καχαΐας και θέλω να σας δώσω έτσι τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις, 6932-229-118. Έχει και σχολή υπασίας. Μπορείτε να κάνετε ό,τι εσείς θέλετε. Να κάνετε τη βόλτα σας, να πάτε με το αγόρι σας, με το κορίτσι σας, με την οικογένειά σας, μόνοι σας, όπως εσείς επιθυμείτε. Θα περάσετε καταπληκτικά. Ανοίγει και ο καιρός. Να θυμάστε ότι είναι ανοιχτά Σαββατοκύριακα και αργίες. Καλά, τώρα είναι, δεν υπάρχει. Είναι το ιδανικό σημείο για να βρεθείτε, όντως. Και επίσης να σας πω ότι είναι από τις 10 το πρωί ανοιχτά μέχρι και τη δύση του ηλίου. Πάμε λοιπόν σε Αλέξανδρο Κοψιάλη. Βρέθηκε λοιπόν καλεσμένος στο διαδικτυακό pod του Ανέστη Ευαγγελόπουλου. Εμένα μου αρέσει ο Ευαγγελόπουλος που έτσι παίρνει έτσι κάποιο ύφος πολύ συγκεκριμένο όταν κάνει τις ερωτήσεις, τέλος πάντων. Είναι λίγο ψαρωτικός. Μ' αρέσει. Δεν τρελαίνομαι, αλλά θεωρώ ότι ακριβώς επειδή έχει αυτό το λίγο πιο ψαρωτικό ύφος, κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Μίλησε λοιπόν ο Αλέξανδρος Κοψιάλης ανοιχτά για όλες τις πτυχές της ζωής του. Έκανε μεγάλες αποκαλύψεις. Ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα και να ακούσουμε πολλά πράγματα, γιατί μετά τις 6 θα είναι στον αέρα. Έχουμε όμως κάποια σημεία που έχουν κόψει και έχουν ράψει και οι δικοί του συγκεκριμένου pod. Έβλεπα στα βλέμματα του κόσμου έξω ότι κάτι έχει αλλάξει. Ήταν η χειρότερη περίοδο της ζωής μου. Θα καταλάβουμε για ποια περίοδο έτσι μιλά. Μίλησε τέλος πάντων για τη μάχη που δίνει όλα αυτά τα χρόνια με τα κιλά. Μιλά τέλος πάντων ανοιχτά για το θέμα, για τη διαταραχή που έχει τη διατροφική. Σε άλλο κλιπ να σας πω ότι ο Ανέστης ακούγεται να ρωτά τον καλεσμένο του, έχετε περάσει περίοδο που δεν είστε μαζί κατά τη διάρκεια του γάμου με τη Σοφία. Εγώ θεωρώ ότι θα απαντήσει θετικά, γιατί έχουν περάσει τέτοια περίοδο, θα τη μοιραστεί με τον κόσμο φαντάζομαι. Κάποια στιγμή μίλησε και για τις συγκεκριμένες ενέσεις που ακούτε ότι κάνουν οι περισσότεροι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν θα αναφέρω εγώ για ευνόητους λόγους όμως στον αέρα το όνομά τους. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να δείτε το όνομα της συγκεκριμένης ένεσης. Καλά, δεν αναφέρεται σε μία. Είναι όμως μία πολύ συγκεκριμένη εταιρεία που αφορά και τις δύο κορυφές. Οπότε θα το δείτε σίγουρα στο διαδίκτυο. Εγώ θα το αναφέρω. Λοιπόν, έκανα λοιπόν φαρμακευτικές ενέσεις τεστοστερόνης. Στην αρχή είναι θυστικό, είναι ναρκωτικό. Είπε λοιπόν ότι 3 ολόκληρα χρόνια παλεύει, ότι δίνει μάχη με το φαγητό. Είπε πάρα πολλά πράγματα και για το αν θέλει να κάνει δεύτερο παιδί, για ποιο λόγο δεν κάνει τηλεόραση. Να πούμε κάτι στον κόσμο, ότι και ο Αλέξανδρος Κοψιάλης και η Σοφία Φυρού, και το γνωρίζω γι' αυτό κιόλας, είναι ένα θέμα το οποίο υπογράφω, ένα ρεπορτάζ το οποίο στον υπέρτατο βαθμό το υπογράφω, τους έχουν γίνει πάρα πολλές προτάσεις να παρουσιάσουν. Και στους δύο λοιπόν έχουν γίνει πάρα πολλές προτάσεις για να παρουσιάσουν εκπομπές, να κάνουν ραδιόφωνο, να κάνουν τηλεόραση, να πάρουν μέρος σε reality. Έχουν αρνηθεί, απέχουν συνειδητά, βρίσκονται μόνο στο YouTube και μόνο στα social, και είναι μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση που έχουν πάρει και οι δύο. Αυτά από εμάς, βλέπω ότι είναι και 29, οπότε πάμε σε break και ερχόμαστε, μη φύγει κανείς.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
2: Πεινάς αλίκος και έχει νυχτώσει? Σταμάτα να περιπλανιέσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας. Κάτσε να φας σαν άνθρωπος. Μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά. ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ και Παρασκευή Σάββατο ανοιχτά όλο το 24ωρο. Picnic City, το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
1: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922. Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα. Μητρόπουλος Franz Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος Franz Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για πεζό και Citroën. Μητρόπουλος Franz Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
3: Αβιέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αβιέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
4: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avieros.gr.
5: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
6: Αγαπάτε τα φρούτα. Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή. Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits. Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ. Ανθίας και Ευβίας και στο www.akiskyprianosaeve.gr. Delivery 2610-338-777.
7: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
9: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Για δεξιώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, η υπογραφή είναι Φλουσκούνης Catering. Για το γάμο, την βάπτιση, ακόμα και το γαμήλιο κρεβάτι ή μία απλή γιορτή, η απάντηση είναι Φλουσκούνης Catering. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ερχόμαστε στο χώρο σας να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους σας. Μπορείτε ακόμα να φέρετε τους καλεσμένους σας στη δικιά μας αίθουσα δεξιώσεων, στην πλατεία Δεμενίκων. Φλουσκούνης Catering. Τηλέφωνο 6906-684486. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις.
11: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό, χειροποίητες πίτες, καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη, έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610 647 111.

Κόμμα FM 102,1, Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο, μετά από Σταβέντο και το τραγούδι για πάντα. Επιστρέψαμε κοντά σας, πάμε στο Met Gala, γιατί είχαμε Ειρίνα Σάικ και Gigi Hadid. Καλά, εγώ με την Ειρίνα οριακά ανέπνευσα, λέω Χριστέ μου, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα επάνω στον πλανήτη, να υπάρχει αυτό το πλάσμα το μαγικό. Λοιπόν, πήγε το κορίτσι λοιπόν να δείξει τους κοιλιακούς τους υπέροχους που έχει. Γαζέλα, τι να κάνει κοπέλα, παιδιά, υπερκούκλα. Λοιπόν, να σας πω ότι το φετινό θέμα του ΜΕΤ μπορεί να ήταν, όπως συχνά συμβαίνει, απαιτητικό στην ερμηνεία του. Πάρα πολλοί celebrities φάνηκαν να το προσεγγίζουν με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι άλλοι έτσι έκαναν κάποιες εντός εισαγωγικών φθηνές επιλογές που ξεπέρασαν τα όρια του στυλ. Οι καλεσμένοι λοιπόν κλήθηκαν να εξερευνήσουν πως οι σχεδιαστές χρησιμοποιούν το ανθρώπινο σώμα ως καμβά, κάτι που λοιπόν για ορισμένους μεταφράστηκε σε εμφανίσεις με έντονη απογύμνωση. Ανάμεσα σε εκείνους λοιπόν που έδωσαν πιο τολμηρές εκδοχές

0: κοσμήματα και ήταν πάρα πολύ έτσι εντυπωσιακή, όπως έχετε καταλάβει, με το κυματιστό το μαλλί. Από την πλευρά της η Τζίτζι Χαντίντ τόλμησε μια εντελώς διάφανη μαύρη δημιουργία μίου μίου, πάρα πολύ ωραία. Τα είδαμε όλα, όλο τον εσωτερικό της κόσμο της Τζίτζι. Πάρα πολύ ωραία, είδαμε και τις λεπτομέρειες που τοποθετήθηκαν έτσι ώστε να μην δούμε τα πιο απόκρυφα, βρε παιδί μου. Βλέπουμε ότι φοράει εσώρουχο, βλέπουμε το στήθος της, δεν βλέπουμε τις στυλές, τέλος πάντων. Τα σημεία που έπρεπε να τα κρύψει, τέλος πάντων, τα έκρυψε ο σχεδιαστής. Λοιπόν, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ και τα υπόλοιπα κορίτσια, να σας πω την αλήθεια. Είδα κεντρικές εμφανίσεις, πάρα πολύ έτσι κεντρικές, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι κάποιες το παράκαναν. Είδα και Bad Bunny, ο οποίος, ναι βέβαια, γέρασε κατά 40-50 χρόνια, πήγε στο Met Gala και έτσι έκανε αυτή τη διαφορετική εμφάνιση με τις ρητίδες του. Ήθελε να δείξει πώς θα είναι σε πάρα πολλά χρόνια. Αυτή την εκδοχή του εαυτού του είπε λοιπόν στις κάμερες και στους δημοσιογράφους. Αυτά, παιδιά, είδαμε πολύ ωραίες εμφανίσεις. Εμένα δεν μου άρεσε η Χέιλι Μπίμπερ γιατί είδα θετικά σχόλια. Σλέι και τα λοιπά, το κορίτσι αυτό φανταστικό. Δεν μου άρεσε καθόλου. Ίσως γιατί δεν αγαπώ το χρυσό με τον μπλε, εγώ, το συνδυασμό. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι δεν ήθελε να βάλει πάλι κάτι μαύρο, γιατί κάθε φορά που εμφανίζεται σε κόκκινο χαλί φοράει κάτι μαύρο. Οπότε, επειδή έχει κατηγορηθεί πάρα πολύ γι' αυτό, η Χέιλι προσπάθησε να κάνει την ανατροπή και να βάλει χρώμα. Αλλά χρυσό με μπλε εγώ δεν αγαπώ, οπότε γι' αυτό δεν της το δίνω. Κατά τα άλλα, της τέριαξε πάρα πολύ και της κούμπωσε καταπληκτικά στο σώμα της, γιατί έχει και πάρα πολύ όμορφο κορμί. Αυτά, μου άρεσαν πάρα πολύ και τα κοσμήματά της. Νομίζω ότι τα περισσότερα κορίτσια έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Είδαμε υπερβολές. Εντάξει, δεν μου άρεσε καθόλου, για παράδειγμα, η Καλή Τζένερ. Δεν το αγάπησα καθόλου αυτό που φόρεσε, τέλος πάντων, που ήταν σαν να βγάζει ένα ρούχο και μένει με το από μέσα, κρεμόταν το απ' έξω το φόρεμα, έμενε με τον μπούστο, με τον κορσέ. Αυτά. Είδαμε, τέλος πάντων, έτσι αρκετό κόσμο να θέλει να δείξει λίγο περισσότερο και να παρουσιάσει, ας το πούμε έτσι, το act του ρούχου λίγο παραπάνω από το ίδιο το ρούχο. Οπότε το εκτιμούμε, βέβαια, γιατί είναι και Met Gala, οπότε νομίζω ότι όλα επιτρέπονται. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα σουλά, θα πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη και θα έρθουμε κοντά σας σε πολύ πολύ λίγο.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

μου FM 102,1, Νίκολη Μακρύ στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε κοντά σας μετά το Γιώργο Παπαδόπουλο και το τραγούδι Κοινός. Είμαστε εδώ λοιπόν, φυσικά δίπλα μας ο Υποκάμηλος στο πάρκο Αναψυχής. Αν ψάχνετε λοιπόν μια διαφορετική εμπειρία κοντά στην Πάτρα, ο Υποκάμηλος λοιπόν συνδυάζει πάρκο Αναψυχής και σχολή Υπασίας σε ένα μοναδικό χώρο μέσα στη φύση. Οπότε μπορείτε να πάτε το Σαββατοκύριακο και να περάσετε καταπληκτικά. 6932-229-118, να κάνετε κρατησούλες, να κάνετε ερωτήσεις, να ρωτήσετε για τις δράσεις. Να θυμάστε ότι είναι ανοιχτά Σαββατοκύριακα και αργίες από τις 10 το πρωί έως και τη δύση του ηλίου. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα, γιατί οι επιστήμονες άγγιξαν και ένα άλλο θέμα το οποίο ενδιαφέρει και αφορά πάρα πολύ κόσμο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την κατάθλιψη. Υπάρχουν τροφές. Εμπεριστατωμένη μελέτη λοιπόν καταλήγει πως υπάρχουν τροφές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν πλέον στην κατάθλιψη. Νούμερο ένα είναι τα φυλλώδη πράσινα λαχανικά, όπως το σπανάκι για παράδειγμα, το λάχανο. Περιέχουν μαγνήσιο, το οποίο μπορεί να συμβάλλει, λέει, στη ρύθμιση της διάθεσης. Αν δείτε, μας είπαν οι ερευνητές, πως ακόμη και αν δεν είστε, για παράδειγμα, εξακριβωμένα τώρα, εμπεριστατωμένα από ειδικό στην κατάθλιψη, στο φάσμα της κατάθλιψης, και βλέπετε ότι οδεύετε προς τα εκεί, μπορείτε να τα εντάξετε στη διατροφή σας. Τα φυλλώδη λοιπόν πράσινα είναι πλούσια σε φυλικό οξύ, μια βιταμίνη, λέει, που σύμφωνα με ορισμένες έρευνες μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης. Τα μούρα επίσης, σμέουρα, φράουλες, μύρτιλα, βατόμουρα κτλ., που είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και βοηθούν πάρα πολύ στην προστασία του οργανισμού από κυταρικές βλάβες. Μην το ξεχνάτε αυτό για τα μούρα, όντως. Ορισμένες έρευνες δείχνουν λοιπόν ότι τα μούρα μπορεί να συμβάλλουν στη βελτίωση της διάθεσης. Μιλάμε τώρα για μεγάλη διαφορά, λένε οι επιστήμονες. Καρότα, που περιέχουν και αυτά τα μοναδικά αντιοξειδωτικά, τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά για τις ιδιότητές τους. Ορισμένες μελέτες λοιπόν, η αυξημένη πρόσληψη των συστατικών αυτών έχει συσχετιστεί με τη μείωση συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης. Οπότε ακόμη και αν δείτε ότι οδεύετε προς τα εκεί, να τα εντάξετε και αυτά στην διατροφή σας. Πάμε στο αβοκάντο, που περιέχει φιλικό οξύ. Εγώ να σας πω ότι πάρα πολλά χρόνια δεν είχα δοκιμάσει, τέλος πάντων. Σε πάρα πολύ μεγάλη ηλικία δοκίμασα. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Να το έβλεπα οπτικά. Λέω τώρα τι γεύση να έχει αυτό. Μου φαίνεται κάπως άνοστο, έλεγα εγώ, που εντάξει τώρα δεν είναι. Είναι πάρα πολύ γευστικό. Περιέχει επίσης, λέει, μονοακόριστα λιπαρά οξέα, το οποίο θεωρείται ωφέλιμο για την υγεία του εγκεφάλου. Οπότε να το εντάξετε και αυτό στη διατροφή σας. Τα μανιτάρια, που είναι πλούσια σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Οι ντομάτες, για όσους λένε επιστήμονες, έτσι δεν την αγαπάτε, να την εντάξετε, θέλετε δεν θέλετε, γιατί έχουν θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο εγκέφαλος για την παραγωγή χημικών ουσιών που ρυθμίζουν τη διάθεση. Ντομάτες, παιδιά, είδατε που τις είχατε έτσι. Καρύδια, που περιέχουν θρεπτικά συστατικά που στηρίζουν πάρα πολύ τη διάθεση. Το γάλα, ο καφές, ο σολομός. Και μην ξεχνάτε ότι πρέπει να υπάρχει ενυδάτωση. Δηλαδή η επαρκής ενυδάτωση είναι σημαντική για την ψυχική υγεία. Μελέτες λοιπόν δείχνουν ότι η κατανάλωση απλού νερού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης και άγχους. Μην νομίζετε τώρα ότι αυτά που λέμε τα λέμε έτσι από το μυαλό μας. Συμπερασματικά, καμία τροφή από μόνη της όμως δεν μπορεί ούτως ή άλλως να θεραπεύσει την κατάθλιψη. Εμείς λέμε τι μπορούμε να κάνουμε για να έτσι, να μην είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, να μην μεγενθύνεται στην πορεία του. Εννοείται ότι πρέπει να επισκεφτείτε και κάποιο ειδικό. Λοιπόν, αυτά, πάμε στην Αναστασία και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Τρόμο FM 102,1. Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο. Μετά την Αναστασία, όπως σας είπα ακριβώς, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Θα μιλήσουμε για το παρασκήνιο Κοσιόνι. Είπαμε κάποια πραγματάκια χθες. Εγώ δεν μπορώ. Οριακά υπάρχω για αυτούς τους τίτλους το κύκνιο άσμα της Κοσιόνι. Δηλαδή, μπορώ να τα παρατήσω όλα και να κάθομαι να βλέπω τίτλους SAE. Παιδιά, δεν πεθαίνει η γυναίκα. Κάνει το τελευταίο δελτίο την Παρασκευή στο Sky και μετά φεύγει, πηγαίνει αλλού να συνεχίσει την πορεία της και την καριέρα της. Πεθαίνω. Ζω για αυτούς τους τίτλους, ωραία, αλήθεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ έντονες και μεγάλες έτσι πιθανότητες να βρεθεί η Σία Κοσιόνι και ο Βασίλης Παπανδρόσος, που θα συνεχίσουν φυσικά τη συνεργασία τους στον Αντένα πλέον, μετά την αποχώρησή τους από τον Sky. Είναι κοινή αυτή η αποχώρηση, τέλος πάντων. Ούτως ή άλλως, σε λίγα 24 ώρα το θέμα λύγει οριστικά με την Σία και το διαζύγιο του Sky. Όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα κατευθυνθούν προς τον Αντένα. Εμένα μου κάνει λίγο εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, βρίσκεται κάπου στο μυαλό μου μέσα μία παρένθεση με ένα ερωτηματικό σε αυτό το θέμα επάνω, και είναι πολλοί οι λόγοι. Ένας εξ αυτών είναι και το όνομα του Νίκου Χατζηνικολάου. Δεν έχω καταλάβει πώς θα διευθετηθούν όλα αυτά. Θα δούμε, βέβαια. Όλες οι πληροφορίες λένε λοιπόν ότι θα πάνε προς τα εκεί. Ακούγεται λοιπόν ότι ο κύριος Παπανδρόσος θα έχει θέση συμβούλου. Τώρα, όσον αφορά την Σία Κοσιόνι, υπάρχει το ενδεχόμενο έτσι της βραδινής εκπομπής, εκτός αν η ίδια θελήσει να αναλάβει την κεντρική παρουσίαση του Καλημέρα Ελλάδα από την επόμενη σεζόν, που δεν θεωρώ ότι θα το κάνει σε καμία περίπτωση, αλλά θα το δούμε και αυτό. Το πιθανότερο είναι η ίδια να διαλέξει μια βραδινή εκπομπή και όχι απαραίτητα πολιτικό talk show, κατ' εμέ. Αυτά πάντως βλέπουμε πώς θα πάει το όλο πράγμα. Ούτως ή άλλως έχει μουδιάσει ούτως ή άλλως έτσι όλος. Εντάξει, ο δημοσιογραφικός κόσμος, γιατί ήταν κάτι που δεν περιμέναμε. Πιστεύαμε ότι μέχρι τελευταία στιγμή το θέμα θα λυθεί. Γνωρίζαμε τις διαφωνίες που υπήρξαν στο παρελθόν, αλλά δεν είχαμε έτσι φανταστεί αυτό το διαζύγιο μετά από 20 χρόνια, τουλάχιστον τη συγκεκριμένη στιγμή, για πάρα πολλούς λόγους που δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Λοιπόν, πάει προς Αντένα μεριά και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και πάλι με ερωτηματικό και αυτό, έτσι, μην νομίζετε. Λοιπόν, πάμε σε break. Ερχόμαστε με ζωδιάκια, μη φύγει κανείς.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
6: Ναι, ποιος είναι?
7: Παραγγελία, έφερα, μπεργκερ.
6: Ορίστε.
7: 2, πληρώνεις. 3, παίρνεις.
6: Ανεβείτε.
7: Παραγγελία.
6: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
8: Έφαγες ήττα. Κόκος πίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκος πίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
7: Παραγγελία.
8: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκος πίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
9: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
10: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
9: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δούβρις.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
13: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, ακροτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
14: Το σκάφος σας αξίζει μια περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Marine. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Suzuki και το Hatsu. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Marine. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
15: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
16: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

Χρώμα FM 102,1, Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο, ήταν η αναβίση με το Αιγαίο της. Εμείς εδώ κανονικά, έχει ούτως ή άλλως πάρει το δρόμο της εκπομπή, γιατί είναι η ώρα των ζωδίων που ξέρω πόσο πολύ αγαπάτε και επιθυμείτε. Φιλιά στην κυρία Βασιλική, μαγειρεύει, φακές λέει και μας ακούει καθημερινά τώρα. Κυρία Βασιλική μου, κάνω αυτή τη δουλειά εγώ τώρα, το φαγητό σας λέω, τι νομίζετε. Και ακούω και γκρίνια από τους υπόλοιπους, δηλαδή λέει, α, για μας λέει, δεν λες καλησπέρα, μόνο στην κυρία Βασιλική. Λοιπόν, πάμε ζώδιο το ζώδιο, να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ξεκινάω με τον κρυό. Σήμερα μπορεί να νιώσετε ένταση στις σκέψεις και στον τρόπο επικοινωνίας σας. Δώστε λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο που διαχειρίζεστε οικονομικά ζητήματα και προσωπικές πληροφορίες, γιατί υπάρχει μια τάση για υπερβολές ή λανθασμένες εκτιμήσεις. Πάμε στον Ταύρο. Η μέρα σας καλεί να διαχειριστείτε τις πιο βαθιές σκέψεις και ανησυχίες σας. Μπορεί λοιπόν να εστιάσετε έντονα σε ένα θέμα ή να αισθανθείτε πίεση, να αποδώσετε κάτι που γενικότερα θα πάει προς το αμυντικό κομμάτι σας στην επικοινωνία. Προσέξτε λοιπόν πως οι φόβοι γύρω από τις αλλαγές στην καριέρα ή στην εικόνα σας οδηγούν σε υπερβολικές αντιδράσεις. Διδυμάκια, σήμερα μπορεί να βρείτε αντιμέτωποι με υπερβολικές αντιδράσεις τόσο από τους άλλους όσο και από τον ίδιο σας τον εαυτό. Υπάρχει πιθανότητα λοιπόν να νιώσετε πίεση από σκέψεις, καταστάσεις που δεν μπορείτε εύκολα να ελέγξετε. Αν έχετε λοιπόν φορτωθεί με πάρα πολλές υποχρεώσεις, το άγχος εντείνεται. Καρκίνοι μου, οι σχέσεις σήμερα ενδέχεται να περάσουν από δοκιμασίες, γιατί δεν αποκλείονται εντάσεις και παρεξηγήσεις. Ακόμη και αν δεν το επιδιώκετε, μπορεί να φανείτε πιο απότομοι ή προκλητικοί. Προσπαθήστε να μην αφήσετε παλιές δυσαρέσκειες να επηρεάσουν τη στάση σας. Η υπερβολική ανησυχία δεν σας βοηθά, αντίθετα σας κουράζει ψυχικά. Λιοντάρια μου, η μέρα σας δίνει την ευκαιρία να χαλαρώσετε, όμως οι σχέσεις σας ενδέχεται να δοκιμαστούν από παιχνίδια ελέγχου ή έντονες αντιδράσεις. Στον επαγγελματικό χώρο τώρα μικρές διαφωνίες μπορεί να πάρουν μεγαλύτερη διάσταση αν δείξατε προσοχή. Παρθένη, η μέρα μπορεί να ξεκινήσει έτσι κάπως περίεργα, αλλά στην πορεία λέει θα υπάρξουν αλλαγές, θα προκύψουν ανησυχίες που μπορεί να σας αποσυντονίσουν. Αυτό μπορεί να δυσκολέψει τη λήψη αποφάσεων, γιατί η σκέψη και η διαίσθησή σας δεν συμβαδίζουν πλήρως. Προσέξτε λοιπόν να μην δίνετε μεγαλύτερη σημασία από όσο χρειάζεται στις διάφορες απόψεις. Γη μου, σήμερα ενδέχεται να έρθετε αντιμέτωποι με ζητήματα ελέγχου εσωτερικά, σε σχέσεις σας. Η απογοήτευση από κάποιες καταστάσεις μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για αλλαγή όμως. Σκορπιέ μου, η μέρα σας να εμβαθύνεται σε σκέψεις που αφορούν συνεργασίες και συμφωνίες. Μπορεί να αναδυθούν φόβοι σχετικά με την ασφάλεια ή τη σταθερότητά σας, όμως η αναγνώρισή τους αποτελεί το πρώτο βήμα για να τους ξεπεράσετε. Οπότε αυτό πρέπει να κάνετε, δεν έχετε και άλλη επιλογή. Το ξέρω, μια ενέργειά σας είναι αυξημένη, όμως μαζί της ενισχύεται και η τάση για υπερβολές. Μπορεί να νιώσετε πίεση να ασχοληθείτε με καταστάσεις που σας κουράζουν ψυχικά. Προσπαθήστε λοιπόν να μην εγκλωβιστείτε σε αυτή την πίεση, σε αρνητικές σκέψεις ή σε μία μόνο οπτική. Πάμε στον εγώ καιρό. Η μέρα φέρνει έντονη πνευματική δραστηριότητα, ανάγκη να υποστηρίξετε τις απόψεις σας. Η επιμονή μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις στην επικοινωνία. Αν εστιάσετε τώρα σωστά, μπορεί και να προχωρήσετε σε ένα σημαντικό σχέδιο, να αποκτήσετε πολύτιμη γνώση. Παράλληλα, χρειάζεται να αποφύγετε την υπερανάλυση και γενικότερα τα πράγματα θα πάνε καλύτερο από αύριο και μετά. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το υποσχεθούμε. Υδροχόη, σήμερα μπορεί να δείτε μικρά προβλήματα να παίρνουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Η διάθεση σας επηρεάζεται. Γι' αυτό προσπαθήστε να κρατήσετε τις αποστάσεις που πρέπει να κρατήσετε. Μην πάρετε σημαντικές αποφάσεις αν δεν εξετάσετε και όλες τις πλευρές. Και ψαράκια, θα κλείσουμε με εσάς. Ένα καλό δεν έχω βγει να πει τόση ώρα. Πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα καλό σε κανένα ζώδιο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα. Η μέρα λοιπόν ξεκινά με διάθεση εξέλιξης, όμως στην πορεία μπορεί να προκύψουν εντάσεις που θα επηρεάσουν τις σκέψεις σας. Συναισθήματα άγχους, ενοχής ίσως σας μπερδέψουν και σας οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε την πηγή αυτών των συναισθημάτων και να μην τα αφήσετε να σας επηρεάσουν αρνητικά, και γενικότερα τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα από αύριο. Πάμε σε Κατερίνα και γυμνά και ερχόμαστε.

FM 102,1, Νικόλη Μακρύ στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε κοντά σας. Τι γίνεται, παιδιά, κάθε φορά με τα ζώδια, τι παθαίνετε? Ενώ είστε έτσι ησυχούλιδες, ακούτε τις προηγούμενες ειδήσεις κτλ., μετά δέχομαι ερωτήσεις, λες και μια συμπήλιο. Που δεν ξέρω εγώ, παιδί μου, όλες αυτές τις λεπτομέρειες που με ρωτάτε. Άλλη με ρώτησε πότε να παντρευτεί, είναι καλή ημερομηνία και μου έδειξε την ημερομηνία κανονικά screenshot για τον Αύγουστο. Πού να ξέρω εγώ, παιδί μου. Θα βγάλω εγώ τον αστρολογικό του χάρτη. Σας παρακαλώ, αφήστε με. Μα δεν με βλέπετε. Προσπαθώ να βγάλω τη σεζόν. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν πρέπει να μείνετε ή να φύγετε σε μία σχέση και πώς μπορείτε να καταλάβετε αν μία σχέση έχει τελειώσει σύμφωνα με τους ειδικούς τώρα, γιατί εγώ θα πω απλά την άποψή μου πάνω στο θέμα, όποτε και αν εγώ κρίνω ότι πρέπει, διαφορετικά ακολουθούμε κανονικά την κατεύθυνση του ειδικού. Ένα λοιπόν από τα πιο έντονα σημάδια είναι η συναισθηματική απομάκρυνση, αυτό μας λένε οι επιστήμονες. Δεν είναι μόνο, λέει, ότι δεν μιλάτε πολύ, είναι ότι δεν σε νοιάζει πια να μιλήσεις μαζί του. Της. Αυτό είναι, λέει, το βασικότερο, το σημάδι το οποίο πρέπει να σε κάνει κάπως να ταρακουνηθείς. Οι συζητήσεις λοιπόν γίνονται πρακτικές, οι στιγμές μαζί ουδέτερες και μηχανικές, και πολλές φορές, λέει, βρίσκεις τον εαυτό σου να αποφεύγει την επαφή, όχι από θυμό αλλά από αδιαφορία, που είναι η πιο ύπουλη, έτσι, μορφή από οποιαδήποτε άλλη μορφή καυγά εντός εισαγωγικών, γιατί η αδιαφορία δεν είναι καυγάς. Λοιπόν, κάπου εκεί αρχίζει λοιπόν να εμφανίζεται κάτι άλλο, κοιτάς άλλους ανθρώπους διαφορετικά, όχι απαραίτητα, λέει, γιατί θέλεις να πατήσεις, αλλά γιατί ξαναθυμάσαι πώς είναι να νιώθεις έλξη, περιέργεια, ενθουσιασμό. Αυτό εν μέρει, λέει, σημαίνει ότι η σχέση έχει τελειώσει, ειδικά αν γίνεται συστημικά, αν φαντάζεσαι, λέει, τον εαυτό σου αλλού με κάποιον άλλο. Αυτό μας λένε οι επιστήμονες. Δηλαδή, αν κλείσετε τα μάτια σας, για παράδειγμα, είστε σε μία σχέση, τέλος πάντων, σε ένα γάμο, σε έναν αραβόνα, σε οποιαδήποτε, τέλος πάντων, συνθήκη, όλα αυτά σχέσεις είναι που κατονόμασα. Και κλείσετε τα μάτια σας, λοιπόν, και μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σας από ένα σημείο και μετά χωρίς αυτόν τον άνθρωπο, και μπορείτε να τον φανταστείτε με έναν άλλο άνθρωπο, τότε η σχέση έχει ολοκληρωθεί. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι προσπάθειες που δεν αποδίδουν. Δηλαδή, αν έχετε μιλήσει, έχετε προσπαθήσει, έχετε δώσει ευκαιρίες και πάλι επιστρέφετε στα ίδια μοτίβα, αυτό, λέει, πάρα πολλά. Οι σχέσεις δεν χρειάζονται τελειότητα, χρειάζονται αμοιβαία διάθεση. Αν δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η διάθεση, δεν προχωρά, και σίγουρα τα πράγματα μόνο χειρότερα γίνονται στην πορεία. Εντάξει, τώρα τα περισσότερα από αυτά που συζητάμε, μην νομίζετε, εμείς κατά βάθος μπορεί και να τα γνωρίζουμε, και οι απόψεις των ειδικών να είναι το κερασάκι στην τούρτα κάποιες φορές. Λοιπόν, πάμε σε Ρία Ελληνίδου και ερχόμαστε.

0: βιογράφικο.
1: Χρώμα FM 102,1, Νίκολ Μακρύ στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε μετά το βιογραφικό του Νίκου Οικονομόπουλου. Αν ψάχνετε μια διαφορετική εμπειρία κοντά στην Πάτρα, υποκάμιλος λοιπόν συνδυάζει πάρκο αναψυχής και σχολή Πασίας σε ένα μοναδικό χώρο μέσα στη φύση. 6932-229-918 το τηλέφωνο. Μπορείτε να πάρετε και να ρωτήσετε για τις δράσεις και γενικότερα να κάνετε ό,τι θέλετε, να κάνετε την κρατησή σας, ό,τι επιθυμείτε. Ξαναλέω, 6932-229-118. Λοιπόν, αυτά βρίσκεται στις Αγία Καχαΐας, είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως και τη Δύση του Ηλίου, οπότε μπορείτε να πάτε το Σαββατοκύριακο σε οποιαδήποτε αργία και ούτω καθεξής. Τους άλλους ο καιρός νομίζω ότι το στηρίζει πάρα πολύ αυτό το πλάνο. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει στην Ινδία. Έχει γίνει ένας χαμός. Εγώ στεναχωρηθεί πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια, γιατί είδα και την εικόνα και δεν έπρεπε να τη δω, γιατί στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν έναν αγρότη ο οποίος καταγγέλει ότι μουσική από γάμο σκότωσε 140 κοτόπουλα. Παιδιά, και στεναχωριέμαι τόσο πολύ που αυτές οι εικόνες έτσι είναι κανονικά, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Αυτό το παράξενο περιστατικό καταγράφηκε λοιπόν, όπως προείπα, στην Ινδία. Από την Οφτρόφος υποστηρίζει ότι δυνατή μουσική από γαμήλια πομπή, προσέξτε, όχι από τελετή, από πομπή, προκάλεσε λοιπόν τον θάνατο 140 κοτόπουλων. Ένα συνήθιστο λοιπόν περιστατικό και μάλιστα δεν έχουν καταλάβει πώς ακριβώς έγινε. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωση, το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε χωριό που βρίσκεται και κοντά στην Ινδία. Υπήρξε μια παραδοσιακή πομπή. Ήταν λέει και ένας DJ τέλος πάντων που είχε πάρα πολύ ισχυρά συστήματα ήχου. Πέρασε από την ιδιοκτησία του αγρότη και λίγο μετά που ο ίδιος πήγε τέλος πάντων να δει τα ζώα του, είδε ότι δεν ήταν ζωντανά. Ανέφερε λοιπόν στις αρχές ότι η ένταση της μουσικής προκάλεσε πανικό στα ζωάκια και όπως υποστήριξε, αυτός ο ξαφνικός συκοφαντικός θόρυβος οδήγησε σε μαζικό στρες, οπότε πέθαναν σε ελάχιστη ώρα. Ήταν πάρα πολύ δυνατός λέει, οπότε τρομοκρατήθηκαν και πέθαναν. Παιδιά, έχω στεναχωρηθεί τόσο πολύ που βλέπω τις εικόνες, που αλήθεια δεν τη θέλω τη ζωή μου. Λοιπόν, πάμε σε break και ερχόμαστε.
2: Χρώμα 102,1 χρώμα.
3: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε. Με μία λέξη, γύρω τεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνείων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-332424. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνείων. Η τέχνη στη γεύση.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
9: Φασόλι.
8: Φασόλι.
9: Ναι, φασόλι.
8: Μαγειρείο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρείο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-221107. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-910-006. Για σπιτικές γεύσεις, όλοι στο φασόλι.
10: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο.
0: Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
10: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς, γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων, αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση, φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας, χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο, συνεχές ωράριο, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
11: Πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και αναζητάτε το ιδανικό μέρος για μια απόδραση? Ελάτε στην ταβέρνα Πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, φρέσκα κρέατα δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα μας. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και παρέες. Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο 2610 523 894 υπό νέα διεύθυνση.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
14: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
15: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
14: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
15: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
16: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
14: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
15: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
17: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 26940-071-363. Διατίθεται για κάθε είδους συναιστίαση.
18: Η γνώση και η εμπειρία, από γενιά σε γενιά, εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση. Ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
19: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι χαμπουνερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
20: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Μετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
21: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616-008332.
22: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
23: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
22: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μήλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
2: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μήλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.

FM 102,1, Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε. Πάμε στα της Eurovision, σε αυτά που γενικότερα πρώτοι μαθαίνετε από εμάς εδώ. Γιατί αλήθεια είναι ότι κάπως έχουμε και εμείς τις πληροφορίες μας και το ρεπορτάζ μας. Τι να κάνουμε. Ο Ακύλας λοιπόν θεωρείται φαβορή για την νίκη στο Eurovision 2026 με το Φέρτο. Να σας πω ότι η σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού δημιούργησε ήδη ατμόσφαιρα video game, με τον Ακύλα να εμφανίζεται ως ήρωας και άρεσε ήδη πάρα πολύ στον κόσμο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι δεύτερη στα στοιχήματα για την νίκη, με πιθανότητες 20% και ο Ακύλας στην κορυφή του betting με 40%. Χαμός. Μετά την πρώτη πρόβα τώρα επισκέφτηκε το κάστρο, πήγε εκεί για να χαλαρώσει πριν από το απαιτητικό του πρόγραμμα, και να σας πω ότι η δεύτερη πρόβα είναι προγραμματισμένη για αύριο, οπότε θα αγωνιστεί στο δεύτερο ημιτελικό στις 14 Μαΐου κανονικότατα και πάρα πολύ καλά έτσι προετοιμασμένος. Λοιπόν, το Σάββατο που πραγματοποίησε την εμφάνισή του προκάλεσε αίσθηση, άρεσε πάρα πολύ στους Eurofans, άρεσε πάρα πολύ και η σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού. Μου είπαν ότι έχει έτσι μια διαφορετική προσέγγιση Φωκά στο συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν έχει κάτι το παλιακό. Βέβαια, παιδιά, κάθε φορά επειδή κατηγορούμε και το Φωκά, πρέπει και το τραγούδι να σε βοηθήσει όσον αφορά την χορογραφία. Δεν γίνεται τώρα, όταν ένα κομμάτι είναι μπαλάντα, τι να κάνει ο Φωκάς, να βγει ο ίδιος γυμνός στη σκηνή? Δεν γίνονται θαύματα, αυτό θέλω να πω. Τώρα, το συγκεκριμένο κομμάτι έχει μέσα του act ολόκληρο, οπότε σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί η Eurovision είναι και θέαμα, το έχουμε ξαναπεί. Στο αποκορύφωμα του τραγουδίου, ο καλλιτέχνης βγάζει τα γυαλιά του, σταματά τη χορογραφία του Avatar και απευθύνεται στη μητέρα του με ένα πάρα πολύ άμεσο και συγκινητικό τρόπο. Αυτό σχολιάστηκε πάρα πολύ θετικά από τους δημοσιογράφους που βρέθηκαν, σας είπα, τελικά στο δεύτερο μισό, οπότε είναι πάρα πολύ θετικό αυτό, γι' αυτό και έχουμε την άνοδο στα στοιχήματα. Να σας πω λοιπόν ότι μετά την ολοκλήρωση, γιατί ακούσαμε κάτι για το ενδιάμεσο

κανονικότατα εμείς στο δεύτερο ημιτελικό την Πέμπτη να διεκδικήσουμε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Αυτά νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε εξαιρετικά. Αν δει κάτι ο Φωκάς όσον αφορά τις γωνίες λήψης και τα τηλεοπτικά εφέ, σίγουρα θα παρέμβει και θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και είμαστε διπλά και τριπλά χαρούμενοι γι' αυτό. Πάμε σε Κωνσταντίνο Αργυρό και ερχόμαστε να κάνουμε φινάλε.

Χρώμα FM 102,1. Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο, ήταν η Ελένη Φουρέιρα και το τραγούδι Αλληλούια. Είμαστε εδώ για να κάνουμε φινάλε. Φυσικά θα κλείσουμε ένα πάρα πολύ χαρούμενο θέμα. Θα μιλήσουμε για μια κηδεία συγκεκριμένα. Τι να κάνω, κυρία μου, όλη μας τη ζωή είναι. Τι θες να κάνω, να εφεύρω εγώ ειδήσεις, αφού αυτές είναι, πηγαίνουμε χέρι-χέρι με την επικαιρότητα. Λοιπόν, κηδεία στην Ταϊλάνδη έγινε viral γιατί 58χρονος είχε ζητήσει λοιπόν αποχαιρετισμό πολύ συγκεκριμένο. Τον είχε ζητήσει από τους οικείους του και τον έκανε πραγματικότητα. Ζήτησε πάρτι λοιπόν με χορεύτριες. Και για να καταλάβετε πώς ήταν το πάρτι αυτό, οι εικόνες που έχουν ταξιδέψει από το συγκεκριμένο κλιπάκι, από το συγκεκριμένο βιντεάκι, δεν είναι της προκοπής, δηλαδή δεν μπορείς καν να δεις τα κορίτσια είναι ολόγυμνα. Δεν ξέρω εγώ τώρα, αυτό δεν είναι απαραίτητο, ούτε καν το απαραίτητο ρούχο. Δεν φόρησαν, πήγαν οριακά γυμνές. Εντάξει παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, αυτό ζήτησε ο άνθρωπος. Αυτή η κηδεία λοιπόν προκάλεσε έντονη συζήτηση και έχει γίνει, όπως σας είπα, χαμός, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της και της τελευταίας επιθυμίας του εκλειπώντος. Ήθελε λοιπόν αυτό το πάρτι με τις χορεύτριες και το είχε. Να σας πω ότι έφυγε από τη ζωή στις 15 Απριλίου. Είχε ζητήσει λοιπόν από την οικογένειά του να μην έτσι γίνει κατευθείαν η κηδεία, να οργανώσουν πρώτα όλο αυτό που πρέπει να οργανωθεί, το πάρτι. Δεν ήταν μια παραδοσιακή τελετή πένθους. Ήθελε λοιπόν να τιμηθεί η μνήμη του με έναν πιο γιορτινό τρόπο. Είχε εκφράσει λοιπόν την επιθυμία η κηδεία του να μοιάζει με πάρτι, να μην κλαίνε, έτσι, να μην υπάρχει κλάμα, να μην ακουστεί σε αυτή την κηδεία και να είναι όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι και να χορεύουν Καρσελαμά και Αντικριστό και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Η οικογένειά του λοιπόν επέλεξε να σεβαστεί την επιθυμία του. Η τελετή πραγματοποιήθηκε, να σας πω, τη Δευτέρα. Είχε λοιπόν μουσικούς και χορεύτριες γύρω από το φέρετρο, δημιούργησε μια εικόνα που διέφερε στα από τις παραδοσιακές κηδείες στην περιοχή. Εγώ δεν μπορώ να ξεπεράσω την κοπέλα η οποία χορεύει και γέρνει όλο της το κορμί, τύπου κανονικά χαρούμενη πάρα πολύ και είναι το φέρετρο μπροστά. Θεωρείτε ότι χορεύτριες, αρχικά μισό λεπτό, να το πάρουμε να μου πεις, είναι το κατάλληλο θέμα, αλλά γίνεται προς το φινάλε. Πάντοτε τα ωραιότερα θέματα στο φινάλε της εκπομπής έρχονται στη ζωή μου. Λοιπόν, πιστεύετε ότι οι χορεύτριες αυτές είναι καλά για αρχή? Δηλαδή, ας πούμε ότι υποθετικά τώρα εγώ ήμουν χορεύτρια Oriental. Σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δεν θα μπορούσα να είμαι. Αλλά πείτε ότι ήμουνα, θα μπορούσα εγώ να μου πούνε τώρα, κοίταξα, να πρέπει να πας να χορέψει μια κηδεία. Και θα ήμουν εγώ τόσο χαρούμενη, θα πήγαινε και τα λοιπά και θα έγερνα το κορμί μου όλο μπρος και πίσω και εδώ στο πάρτο και τα λοιπά και τις αχπινιές. Και ο άνθρωπος με κοίταται χαμέ μπροστά μου. Νομίζω δεν θα το έκανα σε καμία, όχι, είμαι σίγουρη ότι θα το έκανα. Και θεωρώ ότι και οι χορεύτριες δεν είναι καλά, δηλαδή. Να μου πεις τώρα τι μας νοιάζει. Τίποτα, παιδιά, αλλά να μην την πούμε την πληροφορία ότι έχουν πρόβλημα και οι χορεύτριες. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία πήγαν τα πράγματα. Οι συγγενείς λοιπόν χόρευαν όλοι. Καρσελαμά, Αντικριστό και όλα τα σχετικά. Αυτό ήθελε ο άνθρωπος να κάνει. Δεν ήθελε μια κανονική κηδεία. Οπότε να ξέρετε ότι όλη αυτή η τελετή έχει προκαλέσει και ποικίλες αντιδράσεις. Το σχετικό υλικό έχει διαδοθεί ευρέως στο διαδίκτυο. Οι κοπέλες ολόγυμνες, τις έκοψε παιδιά το κρύο, δηλαδή δεν καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε, τίποτα, οι κοπέλες και τα λοιπά. Οι συγγενείς χαρούμενοι πάρα πολύ, σου λέει, το είπες, το ζήτησες, να μάθεις να ζητάς άλλη φορά, γιατί να, η τελευταία επιθυμία πρέπει να γίνεται πραγματικότητα. Λοιπόν, το παράκαναν σε αυτή την περίπτωση, έτσι, εντάξει, είπε ο άνθρωπος θέλει να πάρει, εδώ έγινε χαμός, συστήκε ο τόπος. Λοιπόν, αυτά παιδιά, να προσέχετε τι εύχεστε, έστω και στο φινάλε, δεν ξέρεις τώρα πώς μπορεί να πάνε τα πράγματα, κατάλαβες, ο άλλος σου λέει εγώ θέλω στο φινάλε μου να γίνει χαμός, έγινε, τώρα του αρέσει από εκεί που είναι, που έλειπε αυτός και οι άλλοι πάνω του χαμέ, γυμνή, δεν ξέρω, μπορεί και να του αρέσει. Ξέρουμε λίγο πώς πήγε το πράγμα, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, θα κλείσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και το τραγούδι από πάρτι σε πάρτι. Εμείς θα είμαστε εδώ αύριο στη Μία Ντάν να κάνουμε παρεούλα, να πούμε τα δικά μας τα πάρα πολύ όμορφα. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.

0: 3.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είμαι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα, ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας αλλά και τους ηλιακούς θερμοσυφώνες με επιδότηση 50-60% εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θερμάνσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
7: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, παίρνω από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βρυά, Πάτρα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβριά, στο sales παπάκι gurdupispavlashop.gr και στο 2610 528509.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Νηφόρας. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου, Νηφόρας. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
10: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμός στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
11: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610-525296.
3: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
12: Μπαχάρη, μαγειρίο, ψητοπολείο, παρακαλώ.
3: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
12: Μπαχάρη, μαγειρίο, ψητοπολείο, παρακαλώ.
3: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
13: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών ναυάρχων. 2610-333-003. Βάλε Μπαχάρι στη ζωή σου. Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
0: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
14: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
0: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
0: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
14: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
15: Ασχολείστε με την ποδηλασία. Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610-430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
16: Διεκπεραιώστε τις υποχρεώσεις σας εύκολα και γρήγορα. Easy, το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που αναλαμβάνει για εσάς μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και δικύκλων, εξοπλίσεις λογαριασμών, αιτήσεις ΔΠΑ και προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Easy, Αγίου Ανδρέου 161 και Νιαούλη. Τηλέφωνο 2610 312 010.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου.

0: Ένα χρώμα.
1: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
3: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
4: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
5: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα, με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610-43-43. 316.
6: Ζαλίζεσαι από την πείνα? Μην το σκέφτεσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας, σε ένα μέρος που δεν είναι μόνο για καφέ. Κάτσε καθιστός για να φας μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό, χειροποίητες πίτες, καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη, έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610-647-111.
10: Χαρακτηριστικό μας η λεπτομέρεια στη δουλειά. Προτεραιότητά μας η ταχύτητα στην παράδοση. Φανοποιείο βαφείου αυτοκινήτων, μοτό και ελαφρών φορτηγών Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσετε τίποτα από την τσέπη σας. Φανοποιείο βαφείο Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών, όπισθη κινητηρίου. Τηλέφωνο 2610-642-626 και 694-60-67-660. Σίγουρες δουλειές.
11: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
12: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
13: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
0: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη, συνεργείου αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Η ώρα είναι 4. Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
1: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
0: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
1: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
2: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
1: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
2: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής. Παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα, Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας. Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες. Με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940-22407. Διατίθεται για κάθε είδου συναισθίαση.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
7: Φασόλι.
6: Φασόλι.
7: Ναι, φασόλι.
6: Μαγειρείο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρείο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2211-07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-910-006. Για σπιτικές γεύσεις, όλοι στο φασόλι.
8: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε? Με μία λέξη, γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-3324-24. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
11: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
12: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
13: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
14: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Οικονομική, Ναυτιλιακά, Ξενοδοχειακά και Τουριστικά, Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
15: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
16: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού, ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: χρώμα. Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση. Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρι 134, τηλέφωνο 2610-334029. Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
0: Το σκάφος σας αξίζει μία περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Marine. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Suzuki και το Hatsu. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Marine. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
3: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits. Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ. Ανθίας και Ευβοίας και στο www.akiskyprianosaev.gr. Delivery 2610-338-777.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα? Μητρόπουλος Franz Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος Franz Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για πεζό και Citroën. Μητρόπουλος Franz Team. Ατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610 644 340.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 5.
1: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
2: Μπαχάρι, μαγειρίο, ψητοπολείο, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
2: Μπαχάρι, μαγειρίο, ψητοπολείο, παρακαλώ.
1: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
3: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών ναυάρχων. 2610-333-003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
4: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σκέφτεται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις. Και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες με επιδότηση 50-60%, εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
5: Η Καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα Μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
6: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιοραυδιστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
7: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιοραυδιστικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
8: Ναι, ποιος είναι?
9: Παραγγελία. Έφερα. Μπεργκερ.
8: Ορίστε.
9: Δύο. Πληρώνεις. Τρία, παίρνεις.
8: Ανεβείτε.
9: Παραγγελία.
8: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
10: Έφαγες ήττα. Κόκο σπίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκο σπίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
9: Παραγγελία.
10: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκο σπίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
11: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
12: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
14: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
15: Για δεξιώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, η υπογραφή είναι Φλουσκούνης Catering. Για το γάμο, την βάπτιση, ακόμα και το γαμήλιο κρεβάτι ή μία απλή γιορτή, η απάντηση είναι Φλουσκούνης Catering. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ερχόμαστε στο χώρο σας να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους σας. Μπορείτε ακόμα να φέρετε τους καλεσμένους σας στη δικιά μας αίθουσα δεξιώσεων, στην πλατεία Δεμενίκων. Φλουσκούνης Catering. Τηλέφωνο 6906-684486. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις.
0: Ασχολείστε με την ποδηλασία. Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610 430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
16: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Να χρώμα.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
5: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
8: Πεινάς αλίκος και έχει νυχτώσει? Σταμάτα να περιπλανιέσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας. Κάτσε να φας σαν άνθρωπος. Μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά. Ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ και Παρασκευή Σάββατο ανοιχτά όλο το 24ωρο. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
9: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
10: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
11: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
10: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
11: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
12: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, παίρνα από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βρυά, Πάτρα.
13: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610-525296.
14: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακροτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Nifora's. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου Nifora's. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
16: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. ποιότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο παλαιά εθνική οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes.pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμό στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
0: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
17: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
18: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
17: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
18: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
17: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
18: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
19: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
20: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
19: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
20: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
21: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
19: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
20: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
22: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη, συνεργείου αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613-007-931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.

0: απλά ελληνικά. Χρώμα 102,1.
1: Αλήθεια καρδιά μου,

0: Η ώρα είναι 6.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, για να κέννησε.
2: Τέλεια.
3: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
3: Πιστεύτα.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
3: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του,
2: Το παραέχει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ ντιζαϊνάτα.
4: Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό.
5: Προσώπος. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
1: Χαρακτηριστικό μας, η λεπτομέρεια στη δουλειά. Προτεραιότητά μας, η ταχύτητα στην παράδοση. Φανοποιείο βαφείου αυτοκινήτων, μοτό και ελαφρών φορτηγών Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσετε τίποτα από την τσέπη σας. Φανοποιείο βαφείο Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών, όπισθη κινητηρίου. Τηλέφωνο 2610 642 626 και 694 60 67 660. Σίγουρες δουλειές.
7: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι θα μπουν νερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
8: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στον Πετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
9: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616 00 8332.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβριά, στο sales παπάκι γουρδούπης-pavlashop.gr και στο 2610-528-509.
11: Διεκπεραιώστε τις υποχρεώσεις σας εύκολα και γρήγορα. Easy, το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που αναλαμβάνει για εσάς μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και δικύκλων, εξοπλίσεις λογαριασμών, αιτήσεις ΔΠΑ και προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Easy, Αγίου Ανδρέου 161 και Μιαούλη. Τηλέφωνο 2610-312-010.
12: Πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και αναζητάτε το ιδανικό μέρος για μια απόδραση? Ελάτε στην ταβέρνα Πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, φρέσκα κρέατα δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα μας. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και παρέες. Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο 2610-523-894. Υπό νέα διεύθυνση.
13: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
14: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
13: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο
15: 2610-435-197.
16: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
17: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
18: Κατάστημα! Κατάστημα!
19: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
20: Η καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
21: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
22: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
21: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
23: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
24: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
25: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 26940 071 363. Διατίθεται για κάθε είδους συναιστίαση.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: ένα χρώμα. Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits. Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ. Ανθίας και Ευβοίας και στο www.akiskyprianosaev.gr. Delivery 2610-338-777.
1: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
2: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς, γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων, αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση, φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας, χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο, συνεχές ωράριο, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
3: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό, χειροποίητες πίτες, καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη, έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610-647-111.
4: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
6: Φασόλι.
5: Φασόλι.
6: Ναι, φασόλι.
5: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-221107. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-910-006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσι.
9: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
10: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
11: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
12: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
13: Το σκάφος σας αξίζει μια περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Marine. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Suzuki και το Hatsu. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Marine. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
14: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού. Ο ήχος του σε μαγεύει. 2,1.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν

0: Η ώρα είναι 7.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, η ανακαίνιση σας.
2: Τέλεια.
3: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
3: Πιστεύτα.
4: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
3: Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κλειάκι του,
2: Το παράγει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ ντιζαϊνάτα.
5: Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
6: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε. Με μία λέξη γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-332424. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
7: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
8: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
7: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
9: Ναι, ποιος είναι?
10: Παραγγελία, έφερα μπέργκερ.
9: Ορίστε.
10: 2, πληρώνεις. 3, παίρνεις.
9: Ανεβείτε.
10: Παραγγελία.
9: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
11: Έφαγες ήττα. Κόκος πίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκος πίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
10: Παραγγελία.
11: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκος πίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
12: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα, ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσυφώνες με επιδότηση 50-60%, εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
13: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
14: Η καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό. Πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
15: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει τον Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος.
4: Γιατί είναι χέμηθος.
15: Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση.
11: Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρι 134, τηλέφωνο 2610-334029.
15: Είμαι ο καλύτερος σου φίλος.
11: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
16: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
17: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
18: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα. Μητρόπουλος France Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος France Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος France Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
19: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
20: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
21: Η Πάτρα

δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: εκείνος που για σένα.
1: Χρώμα 102,1 χρώμα.
2: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα, με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28 Α. Τηλέφωνο 2610-43-43. 16.
9: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
10: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
9: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
10: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
10: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
9: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-250.
11: Ασχολείστε με την ποδηλασία? Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610-430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
12: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που... κάνει τη διαφορά.
13: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
14: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
15: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
16: Κατάστημα. Κατάστημα.
17: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
18: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Nifora's. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου Nifora's. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
19: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμός στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
21: Για δεξιώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, η υπογραφή είναι Φλουσκούνι Catering. Για το γάμο, την βάπτιση, ακόμα και το γαμήλιο κρεβάτι ή μία απλή γιορτή, η απάντηση είναι Φλουσκούνι Catering. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ερχόμαστε στο χώρο σας να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους σας. Μπορείτε ακόμα να φέρετε τους καλεσμένους σας στη δικιά μας αίθουσα δεξιώσεων, στην πλατεία Δεμενίκων. Φλουσκούνι Catering. Τηλέφωνο 6906-684486. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις.

0: μα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη, συνεργείου αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.
3: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
4: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
5: Η Καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την Άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα Μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
6: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, παίρνω από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βρυά, Πάτρα.
11: Ζαλίζεσαι από την πεινά? Μην το σκέφτεσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας, σε ένα μέρος που δεν είναι μόνο για καφέ. Κάτσε καθιστός για να φας μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
12: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610 52 52 96.
13: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου.
14: Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
15: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
14: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
16: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
17: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι θα μπουν νερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
18: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Βετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
19: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616-008332.
20: Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής. Παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες. Με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940 22.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Ένα χρώμα.
1: Διεκπεραιώστε τις υποχρεώσεις σας εύκολα και γρήγορα. Easy, το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που αναλαμβάνει για εσάς μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και δικύκλων, εξοπλίσεις λογαριασμών, αιτήσεις ΔΠΑ και προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Easy, Αγίου Ανδρέου 161 και Μιαούλη. Τηλέφωνο 2610 312 010.
2: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κόμψα κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
3: Πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και αναζητάτε το ιδανικό μέρος για μια απόδραση? Ελάτε στην ταβέρνα Πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, φρέσκα κρέατα δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα μας. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και παρέες. Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο 2610 523 894. Νέα διεύθυνση.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
8: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
9: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits. Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ. Ανθίας και Ευβοίας και στο www.akiskyprianosaeve.gr. Delivery 2610-338-777.
10: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
2: Φασόλι.
1: Φασόλι.
2: Ναι, φασόλι.
1: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 22 11 07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610 910 006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
3: Κατάστημα. Κατάστημα.
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολώνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
9: Ναι, ποιος είναι?
10: Παραγγελία. Έφερα μπέργκερ.
9: Ορίστε.
10: 2. Πληρώνεις. 3. Παίρνεις.
9: Ανεβείτε.
10: Ναι, μπέργκερ, σε ρέπα, σου πάρε παραγγελία.
9: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
11: Έφαγες ήττα. Κόκο σπίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκο Σπίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
10: Παραγγελία.
11: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοχολείο Κόκο Σπίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610 009 049.
12: Η Καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα Μαλαγουζιά. Σε

0: όλη μέρα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Ακόμα ένα χρώμα. Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 26940071363. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 26 10 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.
7: Η Πάτρα ακούει.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: 10.
1: Η καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
2: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε. Με μία λέξη γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάντρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-3324-24. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού, ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

0: ένα χρώμα.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
1: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
3: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
3: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
2: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
4: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών αβάρχων. 2610-333-003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
5: Στη μέση μα

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: ένα χρώμα.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Παραγγελία, έφερα μπεργκερ.
1: Ορίστε.
2: 2, πληρώνεις. 3, παίρνεις.
1: Ανεβείτε.
2: Πάρε παραγγελία.
1: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
0: Έφαγες ήττα. Κόκος πίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκος Πίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
2: Παραγγελία.
0: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκος Πίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
3: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
4: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού, ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύτέλεια.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: είναι μία.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: Ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Στη μέση μα

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Να χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ.

με τις άνοιξη στο γέλιο με ταξίδευες σε απάτητα του πόθου μονοπάτια. Με κοχύλια σ' αγαπώ

0: 2,1.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. ipatra.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. ipatra.gr.